call me absurd.

0: I stand.
1: Hello, I'm Siebert Hoyam. You're listening to Pepper 96.6.

0: Η ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Γαλλία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό Πέπερ, σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του πρώτου μήνα του φθινοπόρου. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης στο μικρόφωνο, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί, το Πέπερ 96 και 6. Ο Στρατόνικος γιορτάζει σήμερα και η Στρατονίκη και κάποιοι στρατίδες γιορτάζουν, όσοι δεν είναι ευστράτη, όσοι είναι στρατόνικοι γιορτάζουν σήμερα.
1: Οι στράτοι είναι, ναι.
0: Γιατί πάει στο εκείνο ο ευστράτιος.
1: Ο ευστράτιος και το ξεκάθαρο. Καλημέρα και από μένα, καλώς ήρθατε.
0: Κάποιοι στρατίδες γιορτάζουν σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας και ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Τους θυμόμαστε σήμερα και τους θυμόμαστε και πάρα πολλές φορές όταν βλέπουμε αυτά που έχουν κάνει για την Ελλάδα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: Λίγα λεπτά πριν τις 6.30 στον Πέπερ 96 και 6 Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτος εδώ την τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη και τελικά ήρθε ο καιρός να δούμε αυτό που όλοι περιμέναμε, έναν αγώνα πυγμαχίας μεταξύ ανθρώπου και ρομπότ. Και ο αγώνας μάλιστα είχε και την αφίσα Frankie versus Terminator.
1: Έχουμε δει. Το Terminator, ρομπότ, το Schwarzenegger. Ρομπότ δεν ήταν.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς ναι. Εκείνο ήρθε. Αυτό που νομίζαμε κάποτε ότι ήταν προϊόν της φαντασίας μας και σενάρια ταινίων, έγινε πραγματικότητα. Βγήκε ένα teaser πρώτα την προηγούμενη εβδομάδα για έναν αγώνα στο Σαν Φρανσίσκο. Τελικά όμως μάζεψε πάρα πολλούς θεατές και πήγαν και το είδαν από κοντά. Το αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνεις, ήταν τραγικό. Το ρομπότ ρίχνει το ξύλο της αρκούδας κανονικά. Και παρότι, πρόσεχε να δεις, ήταν χειριζόμενο. Δηλαδή το χειριζόταν άνθρωπος. Γιατί, άμα δώσεις καμία μπουνιά στον άνθρωπο, θα τον αφήσεις έκος. Όπως και τον άφησες έκος. Και παρόλο ότι το
1: κρατούσε. Το έκος δεν κλείνεται.
0: Ο Σέκος του Σέκου.
1: Ο Σέκος ω Σέκο. Η Σέκη τον Σέκο.
0: Ο Σέκος
1: η Σέκη ω Σέκη.
0: Ο συγκεκριμένο Σέκος κλείθηκε σε Σάκο μετά. Δηλαδή τον μαζέψανε τα κομματάκια
1: του.
0: Μαζέψανε τα κομματάκια του από κάτω.
1: Θα μπορούσαν να βάλουν ρομπότ με αρκούδα. Οπότε δεν θα μπορούσαν να δώσουν ξύλο τη αρκούδα.
0: Ναι, δεν γινόταν. Δεν γινόταν με αρκούδα γιατί δεν
1: γινόταν. Τολμάει το ρομπότ με την αρκούδα.
0: Ναι, που λες έπεσε πάρα πολύ ξύλο και παρότι το χειριζόταν το ρομπότ να είναι λίγο πιο.
1: Και ποιο έξυπνο το έκανε αυτό.
0: Αυτός. Ο Φράγκη που ήταν και κοντότερος το Terminator 1982. Ο Φράγκη ήταν κοντότερος, είναι και influencer. Σου λέει κάτσε τα βγάλω εγώ για να πουλήσει βιντεάκι. Έτσι. Έφαγε όμως τις άρπαξες.
1: Πούλησε βιντεάκι, θα πούλησε.
0: Θα πούλησε βιντεάκι, αλλά αυτό που έχει πουλήσει τώρα.
1: Και βίντεο και.
0: Δεν ξέρω τι θα πουλήσει τώρα. Ομοιοπαθητικές και τέτοια. Add some queen to your life.

0: Πρωινό Pepper, λοιπόν, τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, που αύριο μπαίνουμε στο μήνα του Pepper Experience, γιατί στις 16 Οκτωβρίου θα κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση για τους Duran Duran, που θα είναι live στην Accor Arena του Παρισιού στις 28 Οκτωβρίου. Ένας τυχερός ή μια τυχερή θα ταξιδέψει στο Παρίσι. 4 ημέρες στο Παρίσι για 2 άτομα μόνο, τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά, ξενοδοχείο με πρωινό, μεταφορές, εισιτήρια για τη συναυλία. Για να ζήσει λοιπόν αυτή την απόλυτη εμπειρία που θα έχει και βέβαια και ξενάγηση και επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ και κρουαζιέρα στο Σικουάνα. Όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσει λοιπόν αυτή την εμπειρία, ακούστε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6. Το ακούσατε στις 6. Στις 8 θα το ακούσετε στις 8. Στις 10, στις 12. Στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχή στο pepper966.gr και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper.
1: Pepper 96 και 6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Καλώς τα παιδιά τα δικά μας, καλώς τη Λάνα. Δικό μας παιδί, παιδί του Πέπερ, καλώς τη Λάνα. Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μας παιδιά, είμαστε στη δεύτερη ώρα του πρωινού Πέπερ. Η ώρα είναι 7 και 8 πρώτα λεπτά. Νύχτα έξω, νύχτα μεγάλη έξω.
1: Ξημερώνει.
0: Πού θα πάει, θα ξημερώσει κάποια
1: σε
0: στιγμή.
1: Σε 10 λεπτά, 7 και 18.
0: Σε 10 λεπτά, έλατε να δείτε πώς θα είναι έξω. Θα είναι, πώς το, Μαρακανά.
1: Θα ξημερώσει 7 και 18, οπότε είναι τυπικά. Τώρα δεν φαίνεται ο ήλιος, δεν φαίνεται γιατί έχει συννεφιά σήμερα.
0: Έχει και συννεφιά σήμερα, ναι. Και μπορεί, σήμερα έχει έρθει λίγο πιο πάνω το μπορεί να βρέξει στο κέντρο της Αθήνας. Έχει έρθει λίγο πιο πριν. Δηλαδή ήταν μέχρι χτες το βράδυ αργά, ήταν να ρίξει καμία μικρή βροχή το απογευματάκι. Τώρα ήρθε και λίγο νωρίτερα, δηλαδή από τις 12 μπορεί να ρίξει μια βροχή μέχρι τις 6.
1: Και πιθανό, μπορεί μέχρι το τέλος της εκπομπής να σταματήσει, να πει θα έχει ήλιο όλη μέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι έχει μια ελαφριά πτώση η θερμοκρατισία σήμερα. Δηλαδή σήμερα το μέγιστο θα είναι 22 βαθμοί, ναι. Αύριο θα είναι 23, Παρασκευή 24 και από το Σάββατο που θα είναι πιο σίγουρη η βροχή 21 βαθμοί. Με 23 την Κυριακή με λιακάδα. Βλέπουμε. Ας το πάμε.
1: Είδες πως έχει αλλάξει. Ήταν την Κυριακή να έχει πάλι Σαββατοκύριακο να έχει πάλι χαμηλές 20-21. Έμεινε το Σάββατο η Κυριακή έχει 23 και το θετικό είναι θετικό τώρα. Δευτέρα δείχνει 25 βαθμούς. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου που είναι και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας. Ο Οκτώβριος που θα μπει από αύριο θα έχει πιο έτσι, χαμηλές από τον. Από το Σεπτέμβριο. Τη γιορτή είχαμε πει το Στρατόνικο.
0: Το Στρατόνικο, ναι. Στρατόνικο. Και Διεθνή Μέρα Μετάφραση. Το σίγουρο, ούτε από καιρό ούτε από. Είναι ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Εντάξει, αυτό δεν είναι αδιαπραγμάτευτο. Βρέξει, δεν βρέξει. Βγει, δεν βγει ο ήλιος. Ψηλή, χαμηλή θερμοκρασία. Αύριο έχουμε 1η του Οκτώβρη.
1: Και επίσης έχουμε και Εθνική Μέρα των Εθνικών. Μάλλον Μέρα Εθνικών Ευεργετών.
0: Ναι, ωραία.
1: Έχει καθιερωθεί τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Οκ. Okay. Έχουμε λοιπόν το πρωινό Πέπερ. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας. Καθημερινά, ξέρετε, 6 με 10. Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Από τον Πέπερ 96,6.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96,6.

0: ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4
2: εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
15: di qualità.
16: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 22 λεπτά μετά τις 7 και είμαστε σε μια μέρα που είναι τσιβροχερή και τα λοιπά, τη λέγαμε και φθινοπορεινή. Επειδή έχετε χειμώνας μπροστά, δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε το χειμώνα. Μια φράση από μια πάρα πολύ δημοφιλή σειρά που βασίστηκε στο χειμώνα χρησιμοποίησε η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η οποία είναι Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ. Είπε λοιπόν για τον χειμώνα, αν σας αρέσει το Game of Thrones, ο χειμώνας έρχεται. Λοιπόν, και εννοούσε φυσικά για την κρίση, την ενεργειακή που θα βιώσει, όπως δείχνουν όλα τα πράγματα, η Ευρώπη, και για όλα αυτά που πρέπει να προετοιμαστεί η Ευρώπη για αυτά που έρχονται λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το μεγάλο θέμα που υπάρχει, αν θα το έχετε διαβάσει φαντάζομαι, είναι ότι αρχίζουν και εξαντλούνται τα θέματα του φυσικού αερίου στις χώρες, έχουν πέσει αρκετά σε σχέση με πέρσι. Έχουν λέει αποθήκες, έχουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης, οι οποίες μάλιστα έχουν πληρότητα, αλλά σιγά σιγά αρχίζει και πέφτει. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης είναι υπόγειες, παλιά κοιτάσματα υπόγεια που τα γεμίζουμε φυσικό αέριο, και είναι εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Η Ελλάδα δεν έχει τέτοια.
1: Ναι.
0: Αλλά βασιζόμαστε στις συμφωνίες αλληλεγγύης ότι αν μείνουμε θα μας δώσουν άλλοι. Mm. Εντάξει, αυτά πολλές φορές.
1: Η Ελλάδα δεν έχει ποτέ καβάτσες γενικότερα. Ναι. Έτσι έμαθε και ο Έλληνας να μην έχει καβάτσες και να είναι τις τελευταίες στιγμές.
0: Η Ελλάδα δεν έχει, όπως δεν έχει Φιλανδία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Σλοβενία και Εστονία δεν έχουν. Και η Κύπρος δεν έχει εγκατάσταση αποθήκευσης. Αυτό που γίνεται είναι ότι βγήκε ο Επίτροπος Ενέργειας και κάλεσε τις κυβερνήσεις Ευρώπης, ακούστε τώρα τι μας περιμένει το χειμώνα, να λάβουν δραστικά μέτρα. Λέει, σας καλώ να εξετάσετε το ενδεχόμενο να λαμβάνετε, λέει, μέτρα όπως περιορισμός θερμοκρασίας στα ιδιοδημόσια κτίρια, η απαγόρευση της εξωτερικής θέρμανσης και η απενεργοποίηση του μη απαραίτητου δημόσιου φωτισμού. Το χειμώνα μιλά.
1: Ναι.
0: Προειδοποίηση.
1: Ναι.
0: Προειδοποίηση. Τώρα αυτό που θα μεταφραστεί.
1: Δημόσιο φωτισμό που έχουμε έξω πέρα από τους δρόμους. Να κλείσουμε.
0: Οι δρόμοι.
1: Να κλείσουμε. Φωτάκια δεν έχετε, φακό δεν έχετε. Τόσα κινητά έχετε.
0: Να μην έχουν φώτα.
1: Τόσα κινητά έχετε. Δεν τα παίρνετε για καλές κάμερες και καλά.
0: Μας ακούν άνθρωποι που είναι από το δημόσιο και τα λοιπά και δουλεύουν στο δημόσιο, περιορισμός θέρμανσης. Το κάνουμε με θερμάστρες.
1: Και λέει και κάπου εξωτερική θέρμανση.
0: Εξωτερική θέρμανση.
1: Εξωτερική βγαίνει αυτή που έχουν στις καφετέρειες.
0: Όχι, εξωτερική θέρμανση προφανώς. Αυτό αφορά χώρες βόρειες τα λοιπά που έχουν τέτοια.
1: Θερμενόμενα.
0: Εμάς ευτυχώς αυτό δεν μας καλύπτει. Δεν το έχουμε. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι παιδιά. Βάλτε λίγο φυσικό αέριο στην άκρη. Τι να πεις.
1: Όχι, δεν μπορεί να το πεις.
0: Πώς το πεις αυτό.
1: Ναι. Πάντως, ναι, το βλέπεις καθημερινά αυτό και έχουμε πει δεν είναι μόνο οι τιμές που βλέπουμε στα βενζινάδικα. Ανεβαίνουν όλα. Δηλαδή και το σούπερ μάρκετ και τα πράγματα είναι πολλά πράγματα.
0: Καλά, όλα αυτά. Ναι,
1: όλα
0: εντάξει. Παρεπόμενα που λέμε. Ναι. Αλλά το βασικό είναι τώρα το φυσικό αέριο.
1: Χθες είδα ένα meme αντίστοιχο γι' αυτό και λέει που έλεγε ότι δηλαδή δουλεύουμε για να πληρώνουμε τη βενζίνη για να πηγαίνουμε στη δουλειά. Φοβερό.
0: Ναι. έτσι είναι.
1: Είναι ένα κύκλο τέτοιο.
0: Πάντα υπάρχει το. Αλλά ξέρεις, η βενζίνη είναι ένα θέμα, το φυσικό αέριο είναι άλλο, που είναι πολύ, πολύ σημαντικό το φυσικό αέριο.
2: Pepper 96 και 6.

0: Εδώ είμαστε, Πέπερ, 7.30 σχεδόν, 7.32 πρώτα λεπτά, στον Πέπερ 96,6. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει χαράξει έξω, έχει βγει ο ήλιος, όπως λέει η ώρα, αλλά με λόγω της συννεφιάς δεν θα τον δούμε πολύ έντονα σήμερα. Μπορεί σε κάποιες στιγμές της μέρας να φανεί ο ήλιος. Έχει πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Είναι, νομίζω, ένα ξεκάθαρο φθινοπορεινό πρωινό. Μιλάμε συνέχεια για την υπογεννητικότητα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Και ψάχνουμε να βρούμε λύσεις γι' αυτό. Φυσικά η υπογεννητικότητα σε πολλές αναλύσεις είναι αποτέλεσμα, δηλαδή, της οικονομικής κρίσης. Ο κόσμος το σκέφτεται πάρα πολύ, να κάνει παιδί, να κάνει παιδιά. Έχουμε εδώ πέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Βορείων Τζουμέρκων, εδώ δηλαδή στην Ελλάδα, στα Τζουμέρκα, ο οποίος τι κάνει, ο Δήμαρχος επιδοτεί το καινούριο παιδί που θα γεννηθεί. 3.000 ευρώ ανακοίνωσε για κάθε παιδί που γεννιέται ή υιοθετείται σε βρεφική ηλικία. Φυσικά έχει διάφορα, πρέπει να πληρείς κάποιες προϋποθέσεις για να το κάνεις αυτό, οι οποίες δεν είναι παράλογες. Τουλάχιστον ένας, οι προϋποθέσεις.
1: Προϋποθέσεις λοιπόν, για να πάρεις τα 3.000.
0: Για να πάρεις τα 3.000 όταν κάνεις ένα παιδί.
1: Να έχεις εισόδημα, φαντάζομαι, χαμηλό.
0: Εισόδημα χαμηλό, να μείνεις εκεί, να μείνεις εκεί, μην κάνεις το παιδί και φύγεις. Κατάλαβε, το θέμα είναι να μείνουν τα Τζουμέρκα ενεργά, να μείνουν τα Τζουμέρκα κατοικήσιμα. Τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου για 2 συνεχόμενα χρόνια πριν από το έτος γέννησης. Το παιδί πρέπει να γραφτεί στο δηματολόγιο Βορείων Τζουμέρκων και παράλληλα το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 40.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ανήλικο παιδί. Και για τις μονογενειακές οικογένειες το αντίστοιχο όριο ορίζεται στις 18.000.
1: Και δημοτικά τέλη θα φερούν ένα χρόνο,
0: Ναι, έχει και αυτό. Πολύ ωραία.
1: Είναι ένα κίνητρο, ρε παιδί.
0: Είναι κίνητρο. Είναι κίνητρο και είναι κίνητρο και για τα δύο. Έτσι. Και για την υπογεννητικότητα και να μείνει η επαρχία που λέμε ότι συνέχεια αδειάζει. Ναι. Και πόσο μάλλον το Τζουμέρκα που είναι ένα τόσο όμορφο μέρος, αλλά και δύσκολο να ζήσει ένα.
1: Ναι, βέβαια, αυτό είναι αυτό.
0: Αθηναίος,
1: δηλαδή,
0: πούμε.
1: Το ζυγίζει ο άλλο. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή παίρνει 3.000 για να κάνει ένα παιδί.
0: Όχι.
1: Και τα δημοτικά τέλη τώρα το χρόνο πόσα να είναι. Για ένα χρόνο, όχι για πάντα.
0: Ναι. Σίγουρα το ζυγίζει.
1: Το βλέπεις ότι είναι μια καλή κίνηση. Εντάξει.
0: Ναι,
1: τώρα, αν κάποιον συμφέρει να μετακομίσει από κάπου και να βρει και δουλειά, θα σου βρει δουλειά ή όχι. Δηλαδή για να πάω εγώ στα Τζουμέρκα.
0: Θέλω να δω τα προαπαιτούμενα.
1: Όχι, με αυτό σου λέω. Δηλαδή κάποιο για να πάει στα Τζουμέρκα πρέπει να βρει και δουλειά, έτσι δεν είναι.
0: Κοίτα, φαντάζομαι μιλάει για του ανθρώπου που είναι στα Τζουμέρκα. Φαντάζομαι ότι το πρώτο αφορά του ανθρώπου που είναι και ίσω σκέφτονται να φύγουν.
1: Ναι, ναι.
0: Για του νέου. Ο νέο σκέφτεται στα 25-30 μέλη έχουν παντρευτεί και δεν βλέπουν προκοπή εκεί. Η προκοπή δηλαδή δεν βλέπουν διαβίωση εκεί. Σου λέει κάτω να φύγουμε.
1: Αλλά ξέρει, φαντάζομαι, παιδί μου, η απόφαση για να κάνει κάποιο ένα παιδί δεν μπορεί κάποιο να πει εντάξει, πήρα 3.000 θα κάνω. Ένα κίνητρο, ένα πολύ μικρό κίνητρο, αλλά εντάξει, σε κάθε περίπτωση
0: βοήθημα,
1: σε κάθε περίπτωση μια καλή κίνηση, να το πεις έτσι.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε στα 17 λεπτά πριν από τις 8. Θυμάστε που πριν από καμιά δύο εβδομάδες, τρεις, είχαμε μιλήσει για τα προβλήματα εκεί με τον διευθυντή του πύργου του Άιφελ που είχε συνενέσει στο να απομακρυνθούν εργαζόμενες γυναίκες από τα πόστα τους όταν επισκέφθηκε τον πύργο του Άιφελ μια Ινδουιστική θρησκευτική ομάδα και είχε ζητήσει να γίνει αυτό και είχε ζητήσει στη διάρκεια της επίσκεψης να αντικατασταθούν οι εργαζόμενες από άνδρες. Υπήρχε μεγάλη αντίδραση στο Παρίσι και αποφάσισε τελικά η εταιρεία, η ΣΕΤΕ που διαχειρίζεται τον πύργο, να τον απομακρύνει, να φύγει από αυτή τη θέση στο τέλος του χρόνου, γιατί μάλιστα εντόπισε και λειτουργικές αστοχίες και ελλείψεις στον τρόπο που οργανώθηκε η επίσκεψη. Και ωστόσο ο Πατρίκ Μπράνκο Ρουίβο θα είναι διευθυντής του πύργου, διευθύνων σύμβουλος του πύργου του Άιφελ όταν θα πάει στον πύργο του Άιφελ ο νικητής ή η νικήτρια του Pepper Experience. Μπορεί να τον υποδεχτεί κιόλας και να του πει εντάξει, να του κάνει και ξενάγηση ο ίδιος στον πύργο του Άιφελ, γιατί ο νικητής του Pepper Experience που θα δει τη συναυλία των Duran Duran στο Παρίσι στις 28 Οκτωβρίου θα έχει βέβαια 4 ημέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά κτλ. Και θα επισκεφτεί και τον πύργο του Άιφελ με πρόσβαση μέχρι την κορυφή και θαυμάσει την πανοραμική θέα της πόλης και μετά κουραζιέρα στο Σικουάν, εκεί στον πύργο του Άιφελ. Λοιπόν, θα τον υποδεχτεί ο κύριος Ρούμπιο και φαντάζομαι θα το εξηγήσει.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Ρουίβο.
1: Καλώς ήρθατε. Έλα εδώ να στα πω. Θα του πει: βάλε καφέ και έλα εδώ να στα πω.
0: Πάρε
1: και ένα κουρασάν.
0: Όλα αυτά λοιπόν με την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel για να ζει αυτή την εμπειρία του Pepper Experience. Ακούσε Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα και 6-8, στις 8 τώρα θα τα ακούσετε δηλαδή, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper96.gr και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper.

0: Την καλημέρα μας στον Πέτρο, ο οποίος όπως επιβεβαίωσε και ο Κώστας εδώ, ο Ιχολίτης μας είπε ότι ναι, και ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης τα δίνει αυτά τα λεφτά για τις γεννήσεις που δίνουν και τα τζουμέρκα. Μία σειρά παροχών από 1.000 έως 3.000 ευρώ ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια. Ακούστε και πάμε τώρα σε προωθητικό μήνυμα. Από σήμερα λοιπόν στην καθημερινότητα έχουμε μια πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο Telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
1: Και κάθε σπίτι είναι διαφορετικό, να έχει τις δικές του και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Και κάτι νέο έφτασε στην Ελλάδα, και όσοι αναζητούν την κομψότητα, τον δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε τους επιλογή, θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Lepas προφέρεται, Lepas, μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Τσέρι, εμπνευσμένη από τη Λεοπάρδαλη και τη φιλοσοφία Leopard Aesthetics, αλλά και από το πάθος για το ξεχωριστό design. Ακολουθήστε την lepas.gr στο Instagram και ανακαλύψτε περισσότερα.
2: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
3: Pepper 96 και 6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Το έχω δει στο σινέμα.
6: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
13: Πάμε Breaking Bad.
14: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία?
13: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
14: Stand-up είναι.
13: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
14: Τότε τι είναι ρε, εσύ? Επιθεώρηση? Musical? Show? Τι είναι?
13: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
15: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
16: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη?
5: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
15: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
16: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
15: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
16: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
17: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
18: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. 2 τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
19: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
20: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
21: Η ώρα είναι 8. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι σκηνή. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
20: Pepper Experience.

0: Friends World, λοιπόν, από και εδώ στον Pepper 96 και 6. Είναι 30 Σεπτεμβρίου. Σήμερα τελειώνει ο Σεπτέμβρης σε ένα πρωινό που μέχρι στιγμής πηγαίνει όπως το έχουν προβλέψει οι μετεωρολόγοι και όπως λέγαμε. Δηλαδή, έχει βγει καμία ώρα ο ήλιος, έχει ανατύλει για την ακριβή. Ο ήλιος δεν έχει βγει όμως, δεν έχει φανεί γιατί δεν τον αφήνουν τα σύννεφα.
1: Πάντως έχει κάτι αχτίδες, βλέπω δηλαδή. Από κάπου φεύγει η αχτίδα.
0: Ναι, έχει ωραία χρώματα. Ναι. Δεν είναι αυτή η μουνταμάρα που είναι μαύρα τα σύννεφα και είναι έτοιμα για βροχή. Παρότι έχουν πει ότι θα βρέξει σήμερα και συνεχίζει να το λέει η Έμι. Είναι λοιπόν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου και σαν σήμερα είναι μια πολύ ωραία ραδιοφωνική ημερομηνία, γιατί σαν σήμερα το 1967 ξεκινάει τη λειτουργία του το πρώτο εθνικό pop ραδιόφωνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, το BBC Radio 1, το οποίο αν τα ακούσετε ακόμα και σήμερα είναι το ραδιόφωνο που λες το παραγωγός το κάνει αυτό, το πρόγραμμα το κάνει αυτό, είναι έτσι φτιαγμένο, είναι έτσι δομημένο. Δηλαδή εκεί που μπορεί να ακούσεις Βιβάλτι κανονικά θα σου πετάξει ένα τραγούδι που σαν σήμερα έβγαλαν οι Smiths, και μετά μπορεί να σου πετάξει ένα folk παραδοσιακό τραγούδι, γιατί το δικαιολογεί η μέρα, το δικαιολογεί η ώρα.
1: Είναι ένας πολυσυλλεκτικός σταθμός, τα έχει όλα, δηλαδή όλα τα είδη των μουσικών.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ακριβώς. Κάτι το οποίο...
0: Ναι. Ήταν διάδοχος του BBC Light Program, πρώτα το έλεγαν Light Program, το οποίο έβαζε μουσική από και άλλες εκπομπές. Αυτό από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αλλά το Radio One, το BBC Radio One, δημιουργήθηκε σαν απάντηση εκείνων των ραδιοσταθμών που ήταν τότε που λέγαμε τους πειρατικούς, οι οποίοι είχαν μεγάλη επιτυχία, αλλά τους κυνηγούσαν. Radio Caroline, Radio London. Οπότε βγήκε το BBC Radio One σαν σήμερα, ένας πολύ επιτραστικός σταθμός και πάρα πολύ ωραίος.
1: Είχα περάσει πριν από αρκετά χρόνια, είχα πάει στη Γερμανία, στη Deutsche Welle, όπου είχαν η Deutsche Welle είχε εκτός από τα προγράμματα δικά της, κάνει και προγράμματα στις γλώσσες πάρα πολλών κρατών του κόσμου, ας πούμε. Και έχουν ένα ειδικό όροφο στη Deutsche Welle, στην Κολονία, τα γραφεία τους, όπου είναι ένας τεράστιος διάδρομος με μικρά δωματιάκια, όπου είναι οι δημοσιογράφοι τη κάθε χώρα, ξέρω εγώ, και κάνουν πρόγραμμα στη γλώσσα του.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και υπήρχε και ελληνική υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Η ελληνική υπηρεσία είχε υποκεί κόσμο, ήταν πολυπληθής.
0: Ναι. Που το έλεγαν η ελληνική υπηρεσία του Deutsche Welle.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Κάπου είχα διαβάσει ότι υπήρχε κρίση.
0: Είναι πολλά γνωστά ονόματα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και εκεί και στο BBC.
1: Και παντού και σε όλες.
0: Άλαν Φρίμαν και Τζον Πιλ ήταν ένα από του DJ, από του γνωστού DJ του BBC.
1: Σε όλα τα μεγάλα προγράμματα, σε όλα τα μεγάλου σταθμού του κόσμου, α πούμε, και στου ομίλου υπάρχουν φοβεροί σταθμοί.
0: Πολύ.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Μία μεγάλη ορχήστρα, μία κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μία από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Λίστ, Μαρτινού και Μπραμς. 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra. Ο περίφημος ήχος του Cleveland ζωντανά. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Μπέμπερ 96 και 6, Νοτάκης Γιάννης και ο Θεοδωρής Ζαμβακάρης. Σε μια μέρα που έτσι είναι συννεφιασμένη, σε μια μέρα που έχει πολύ κίνηση ήδη τα προβλήματα.
1: Και πολύ κρύο έχει, ρε Θεοδωρή. Πες εδώ ότι έχει κρύο. Έχει πάρει μπρος το ερκοντήσιο και είναι και είναι. Τα έξι μποφόρα
0: έχει βάλει. Το ανεβάσαμε. Όταν θα έρθουν τα προβλήματα εκεί πέρα με τη μείωση των σπόγων. Λοιπόν, έχουμε με τη μείωση ενώτων των ωρών και τα λοιπά λόγω των προβλημάτων στα.
1: Τα ωράρια που λέγανε.
0: Τα ωράρια. Λοιπόν. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις και στο Κηφισό φυσικά, ο Κηφισός. Ο Κηφισός λοιπόν, ίσως να σας φανεί μαγική εικόνα αυτό που θα σας πω τώρα. Έχει δημιουργηθεί, τώρα για το λέω για μαγική εικόνα γιατί πολλοί δεν το γνωρίζουν αυτό. Έχει δημιουργηθεί μια νέα ομάδα εκεί στον Κηφισό που λέγεται Κόμβος. Είναι η κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης. Από την τροχέα Αθηνών έχει δημιουργηθεί αυτή η ομάδα και στόχο έχουν να ρυθμίζουν την κυκλοφορία, ώρες αιχμής κτλ. Και να απομακρύνουν ακινητοποιημένα γεωταχή για να μην δημιουργείται συμφόρηση. Αυτό το πράγμα λειτουργεί από τον Μάιο. Διάβασα ένα ρεπορτάζ της Σοφίας Χριστού που μίλησε με τον διοικητή της Κόμβος, τον κύριο Χαλκεδάκη, που της λέει πώς, ας πούμε, τι κάνουν για να απομακρύνουν τα αυτοκίνητα. Χρησιμοποιούν, λέει, έχουν διάφορους τροχονόμους, είναι 12 άτομα στο δρόμο, σε κάθε βάρδια, με πεζούς τροχονόμους. Πάει πεζός, ο Άνς, μεταμόρφωση Ποσειδώνος, ξέρεις, θέλει δουλειά, ρε παιδί μου, θέλει δρόμο. Έχει δικυκλιστές, γερανούς κτλ. Αυτοί είναι κάπου κρυμμένοι αυτοί όλοι. Λοιπόν, αυτοί. Βάζω τώρα challenge. Αν ας πούμε κάποιος που είναι στον Κηφισό βλέπει κάποιον πεζό τροχονόμο, να πηγαίνει πεζός. Λοιπόν,
1: να πηγαίνει πεζή
0: με ύτατο.
1: Ναι, πεζή με ύτατο, ναι.
0: Λοιπόν,
1: φαντάζομαι στολή παραλλαγής τώρα, έτσι να είναι ντυμένη.
0: Ο κανονική και στολή, ό,τι θες.
1: Να είναι ντυμένη κάγκελα.
0: Στολή παραλλαγής. Στολή παραλλαγής μπορεί να. Δεν πάει από τα κάγκελα. Φαντάζομαι την εσωτερική πάει.
1: Ποιο.
0: Δεν πάει από τα κάγκελα ο τροχονόμο πεζό από το διάσωμα. Θα πηγαίνει από την. Το πεζοδρόμιο. Φαντάζομαι. Λοιπόν,
1: έχει πεζοδρόμιο και φυσός.
0: Δεξιά δεν έχει.
1: Αυτό είναι τα κάγκελα. Είναι τα κάγκελα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα κάγκελα λέω. Δεξιά, δε αριστερά είναι το ποτάμι.
0: Λοιπόν, σε αυτά από το που το βλέπεις. Ξεκινάει το πρωί αυτό όλο. Υπάρχουν αυτοί οι γερανοί και drones διάφορα υπάρχουν. Αν δεν είναι drones πάνω από την τροχιά, μην τρομάξετε. Στόχος είναι να φεύγουν τα αυτοκίνητα σε περίπου 5 με 10 λεπτά. Γιατί έχουν κινητοποίησεις, έχουν πολλά συμβάματα λόγω ελλείψης καυσίμου. Πάει ο άλλος χωρίς βενζίνη και μένει στο Κηφισό. Και αυτή η ομάδα έχει στόχο να απομακρύνει. Δεν έχει στόχο να βελτιώνει την κυκλοφορία. Να απομακρύνει τα οχήματα. Λέει ότι από τα 17 χιλιόμετρα που είναι ο Κηφισός, Ποσειδώνος έως Μεταμόρφωση, είναι περίπου 12 λεπτά να το κάνεις αυτό χωρίς κίνηση. Μπορεί να φτάσει 40-45.
1: Αυτό είναι μαγική εικόνα, δεν έχει.
0: Μπορεί να φτάσει 40-45 λεπτά όταν έχει πολλή κίνηση και μπορεί να ξεπεράσει την ώρα. Λέει ο κύριος Βασιλείου, δεν γίνονται θαύματα, λέει, γιατί έχουν αυξηθεί και τα οχήματα από τα 60 το Μάιο που ξεκινήσαμε στα 100 το λεπτό. 100 το λεπτό μένει τώρα, αλλά. Έχουμε και εμείς τις δυσκολίες μας, παιδί μου.
1: Από όλα αυτά που είπε, η πιο ειλικρινή φράση είναι αυτό. Δεν γίνονται θαύματα. Όντως δεν γίνεται.
0: Το βλέπουμε καθημερινά,
1: δηλαδή. Φυσικά. Το πιο ειλικρινή. Δηλαδή είναι ομάδα απομάκρυνσης. Ωραία, ναι, έχεις τη θέληση. Πού θα το πας. Άι, και έμεινε ένα όχημα από βενζίνη.
0: Έχουν, εντάξει, ολοκληρή το
1: χέρι.
0: Θα ξέρουμε το πάνε. Θα το πάνε, παιδί μου, δεξιά.
1: Και θα πήξω
0: και στην αριστερή λωρίδα το πάνε δεξιά. Άλλο να είναι αριστερή λωρίδα το αυτοκίνητο σταματημένο, άλλο να είναι δεξιά.
1: Στι τρει λωρίδε. Έχει διαφορά.
0: Στη λέα, ρε παιδί μου, στη λέα.
1: Όλα πυγμένα είναι.
0: Πάντα και στην εθνική ότι το πράγμα ισχύει. Απλώς βάζουμε challenge στους ακροατές μας. Αν βλέπετε ένα τροχονόμο να πηγαίνει πεζή, ή αν βλέπετε κάποιο drone πάνω σας ή κάποιο γερανό, στείλτε μας ένα μήνυμα.
1: Ναι, ένα μήνυμα.
0: Να επιβεβαιώσουμε.
1: Και φωτογραφία μπορείτε να στείλετε, παιδιά. Έχουμε και Vibe 697-3-9-6-6-9-6-6. Σταματημένο, ναι. Βγάλετε μια φωτογραφία.
0: Να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχει ομάδα Κόμβος. Υπάρχει και είναι εδώ.
2: 96 και 6.

0: Αύγουστος και Σεπτέμβρης του 2026, αυτός δηλαδή που ο Σεπτέμβρης τελειώνει σήμερα. Αύγουστος και Σεπτέμβρης ήταν μοναδικός, ήταν ονειρεμένος, ήταν αξέχαστος για τους ακροατές του Pepper. Γιατί? Γιατί η Μαρία κέρδισε το Pepper Experience και πήγε στο Wembley και είδε τον Weekend που μόλις ακούσαμε. Η Μαρία λοιπόν είναι η ευτυχισμένη που μαζί με έναν άλλον, με ένα φίλο, με μια φίλη της, δύο άτομα δηλαδή, συνόδεψαν, πήγαν μαζί στο, πώς το λένε, στο Wembley και είδανε το Weekend, αυτή την μοναδική συναυλία, αυτή την φοβερή προσωπικότητα, αυτά τον Αύγουστο. Το Σεπτέμβριο όμως, εδώ, οι ακροατές του Pepper, και όχι μόνο οι ακροατές του Pepper, που βρέθηκαν στην Ερμού, έτσι κατά λάθος, περνώντας, και συγκεκριμένα Τετάρτη 6 του Σεπτέμβρη, στην καρδιά της Αθήνας, ήταν ο Τζακ Σαβορέτη. Ξαφνικά ο Pepper γίνεται event, ξαφνικά ο Pepper γίνεται talk of the town. Με τον Τζακ Σαβορέτη λοιπόν, στην Ερμού, και όσοι όμως δεν είχατε την τύχη, δεν μάθατε, δεν προλάβατε ότι ο Τζακ Σαβορέτη έπαιξε για τον Pepper 96 και 6 και τους ακροατές του στην Ερμού, μπορείτε να ακούσετε το live στο όλο αυτό το Unplugged, όπως το έπαιξε στα social media του Pepper 966, Facebook, Instagram και TikTok.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Ντάτι, Ντάτι, το αγαπάμε πάρα πολύ. Το Take Me There από τον Ντάτι είναι τραγούδι το οποίο μας χαρακτήρισε το καλοκαίρι μας και θα μας χαρακτηρίσει και το επόμενο διάστημα. Πέπερ 96 και 6, πρωινό Πέπερ, 16 λεπτά πριν από τις 9. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Μας έχετε στείλει πάρα πολύ μηνύματα για τον Κηφισό. Ο Ηλίας λέει: κάθε μέρα στο Κηφισό είμαι και κάθε μέρα βλέπω τροχονόμους. Καλημέρα στο GK που δεν μας λέει τίποτα για τον Κηφισό. Η Σούλα λέει ότι δεν υπάρχουν πέζοι τροχονόμοι, υπάρχουν τροχονόμοι με μηχανές οι οποίοι κάθονται σε σημεία συγκεκριμένα, έτσι ώστε να αποτρέπουν τους έξυπνους να κάνουν παραβάσεις και να καθυστερούν όλη τη ροή των αυτοκινήτων. Συνήθως κάθονται στη Λέα και βάζουν και κόνους στις περιοχές που έχουν διαγραμμίσεις. Η Θένη λέει ότι από το Μάιο, από τις τρεις γέφυρες περίπου γερανός τροχέας, κόνοι και τροχονόμοι, μηχανές και περιπολικά κλείνουν τη Λέα μέχρι την Αττική Οδό. Πεζούς δεν έχω δει ποτέ. Γιατί πεζοί κρύβονται. Πεζοί είναι κρυμμένοι, φίλε. Το ίδιο λέει και η.
1: Μπορεί να έχει βαρεθεί το πάει, έλα. Και να είναι δεύτερο πάνω στη μηχανή. Να κάτσω από πίσω. Εσύ, πέταξε με μέχρι τις τρεις γεφύρες. Γιατί το έχω κάνει από το πρωί 15 φορές το πάνω κάτω.
0: Λέει και η Κατερίνα, λοιπόν, επιβεβαιώνει για τους κόνους και στη Αχαρνώνα εδώ που λωρίδες γίνονται 5 αντί για 3 και υπάρχει και γερανός. Λειτουργεί το μέτρο κάπως. Ναι, δεν γίνονται θαύματα. Σημειώνουμε ότι το μέτρο δεν είναι για να μην κολλάνε τα αυτοκίνητα. Είναι για να απομακρύνουν αυτοκίνητα τα οποία μπορεί να χαλάσουν. Είτε και δεν έχουν βενζίνη, οτιδήποτε άλλο. Αλλά στείλτε μας και άλλα μηνύματα να μας πείτε, γιατί κάποιος μπορεί να έχει δει, επειδή μου ένα πεζό τροχονόμο. Το είπε ο διοικητής, ότι έχουμε πεζούς τροχονόμους. Α, λοιπόν, πού πήγε ο πεζός, πήγε κανένα καφεδάκι,
1: Γιατί λέει ο πεζός.
0: Είναι ένας. Δεν είναι δύο πεζοί, πάνε δύο-δύο. Ξέρεις.
1: Όχι, όχι.
0: Δύο, πάει ένας.
1: Υπάρχει, ναι. Και θα υπάρχει και τμήμα, όπως και σε άλλα τμήματα, ελεγκτικό,

0: Είμαστε εδώ λίγο πριν τις 9 στο B96,6 να περάσουμε σε προωθητικό μήνυμα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και στις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Και ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο φυσικό ρεύμα ελληνική εταιρεία ενέργειας θα έχεις επιλογές, θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικό αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Και συνεχίζουμε με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικών μέτρων άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Ellinikon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 μέχρι τις 12. Κατέβασε την εφαρμογή Livio και κλείσει γήπεδο αλλά και μία από τις 1450 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
2: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
2: Duran Duran live στο Παρίσι.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96-6.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
10: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
11: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
12: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
13: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
14: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
16: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
17: Πώς είπατε?
16: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
18: στο κρυολόγημα.
19: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.

0: Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, 8 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, Peppers, καλώς ήρθατε. Μεγάλη μέρα για τον Peppers σήμερα, γιατί έχουμε μια φοβερή πρεμιέρα. Pepper πρεμιέρα, το Digger, μια με δύο κορυφαίες προσωπικότητες. Αλεχάνδρο Ιναρίτου στη σκηνοθεσία, Tom Cruise, το πρωταγωνιστικό ρόλο. Και Tom Cruise, αγνώριστο. Μη σας πω τρεις και DJ Spector από τις 7 η ώρα το απόγευμα να παίζει μουσική εκεί, για να σας βάλει λίγο στο κλίμα. Είναι σήμερα στις 8 η ώρα.
1: Βέβαια, προσκλήσεις έχουμε δώσει. Δεν μπορεί κάποιος να πάρει πρόσκληση.
0: Βέβαια, δεν μπορεί να πάρει. Εμείς λέμε το γεγονός πως είναι γεγονός. Τι μεγάλη μέρα. Στην αίθουσα IMAX, λοιπόν, στο Villa Cinema.
1: Και είμαστε και κοντά σε όλες τις μεγάλες ταινίες, γιατί το Digger είναι μία από τις ταινίες που έχουν συζητηθεί πάρα πολύ του Ινιάριτου, του σκηνοθέτη, εξαιρετικός σκηνοθέτης. Και βέβαια και η ερμηνεία του Cruise, που πιστεύω ότι μπορεί να πάει και για Όσκαρ.
0: Ναι. Βέβαια, πώς το λένε, άλλωστε και το. Κάτσε να δω, να τσεκάρω, συγγνώμη, την ημερομηνία εδώ πέρα την είχα. Άλλωστε, ναι, από αύριο, 1 Οκτώβρη, κυκλοφορεί ο κινηματογράφος.
1: Αύριο, ταινία, πέμπτη,
0: κανονικά,
1: ναι.
0: Από την Tangor. Ο Tom Cruise, λοιπόν, όπου σε μία συνέντευξή του, τι είπε ο Tom Cruise, παιδιά, τι ελάττωμα έχει. Συνήθεια, εντάξει, δεν είναι ελάττωμα. Ο Tom Cruise λέει ότι δεν μπορεί να διαβάζει σενάρια. Δεν μπορεί. Βάζει τους σκηνοθέτες να τα διαβάσουν. Ο Tom Cruise, παιδιά, έχει ανακαλύψει το audiobook before it was cool, έτσι λέει.
1: Του διαβάζει κάθε σκηνοθέτη και διαβάζει σενάρια στον Cruise.
0: Άκου να δεις δικαιολογία που βρήκε, παιδιά, ο πατεώνας. Προσέξτε να δείτε. Δικαιολογία που βρήκε, αντί να του πει ότι βαριέμαι να το διαβάσω, προσέξτε να δείτε. Λέει, εγώ λέει, πώς το λένε, παρόλο που φαίνεται, λέει, σας φαίνεται παράξενο, δεν μπορώ με τίποτα να διαβάσω το σενάριο. Ζητάω από τους σκηνοθέτες ή τους σεναριογράφους να μου το διαβάσουν εκεί. Το σενάριο. Επειδή, ακούγεται, δεν θέλω να εσχωρήσω εγώ σε κάτι που έχουν δημιουργήσει εκείνοι.
1: Σωστό.
0: Θέλω να το δω στη θεατή.
1: Δεν το αλλάζει.
0: Να τα ακούσω όσα κρατήσει.
1: Πραγματικά, ειδικά.
0: Ακουκομπίνα.
1: Και τις σκηνές αυτές που κάνει, που πηγαίνει αεροπέφτη από αεροπλάνα, κάνει κτλ. Το διαβάζει ο σκηνοθέτης το σενάριο.
0: Ναι, λέει
1: ο σεναριογράφος.
0: Ναι. Θέλω, λέει, να καταλάβω ποιο είναι το μήνυμα. Ναι. Έχω δουλέψει πάνω σε αυτό. Μην σας φαίνεται, λέει, γελίο. Τους βάζω να μου το διαβάσουν για να είμαι ανεπηρέαστος.
1: Όχι, δεν μας φαίνεται γελίο, δεν το πιστεύουμε. Δεν μας φαίνεται καθόλου γελίο.
0: Είναι να σου πω κάτι. Εμένα μου φαίνεται πολύ. Πολύ αληθινή και τεμπέλικη δικαιολογία.
1: Ότι
0: δηλαδή
1: θα κάτσει ο Ινάρη να διαβάσει το σενάριο στον Tom Cruise.
0: Όχι, σενάριο βοηθό. Καλά, δεν θα κάτσει ο Ινάρη.
1: Αυτό λέμε τώρα. Εντάξει, κάτσε τώρα ένα βοηθό. 150 βοηθού έχουν, εντάξει.
0: Το θέμα είναι ότι βαριέται να διαβάσει αυτό.
1: Μπορεί να βαριέται.
0: Το point εκεί είναι ότι βαριέται ότι μπορεί να διαβάζει.
1: Αυτό μπορεί να το κάνουν και άλλοι ηθοποιοί. Δεν είναι ότι μπορεί να κάθεται οποιοδήποτε. Δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή.
0: Θα το λέω κι εγώ εδώ πέρα. Θα το λέω, παιδιά, δεν μπορώ. Δεν θέλω να μπω στη δουλειά σα. Εγώ ήθελα, αλλά δεν θέλω να μπω στη δουλειά. Ξέρω εγώ, στην εκπομπή.
1: Απέναντι.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Θα σας λέω τι να λέτε.
1: Έχω πάει στον πεζότερο χωνόμο που είναι, κατεβαίνει τον Κηφισό τώρα.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96.6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Γνωρίζετε

0: Λέγιο της Ελλάδας.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε στα 23 λεπτά μετά τις 9. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Μαμβακάρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί από τον Πέπερ 96 και 6. Και εκεί που νομίζαμε ότι οι συνωμοσιολογίες έχουν κοπάσει κάπως, άρχισαν πάλι να φουντώνουν με τη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ. Σήμερα έχει βγει η Ελεύθερη Ώρα και έχει ένα πρωτοσέλιδο που λέει «Μασονική τελετή συναυλία της Βύση». Όσοι πήγατε εκεί δεν ξέρατε ότι συμμετείχατε σε μια μασονική. Και ένας από τους λόγους που λέει ότι το επιβεβαιώνει αυτό είναι ότι είναι ο παντεπόπτης οφθαλμός και τα γεωμετρικά σχήματα, ο τριγωνικές, πυραμιδικές, γεωμετρίες, τα γραφικά. Αν δεν το είδατε αυτό, δείτε το replay, δείτε ότι υπήρχαν αυτά όλα. Κόκκινος φωτισμός, που ο κόκκινος φωτισμός κάνει κάτι διάφορα.
1: Καλά, ναι, ναι,
0: και τα λοιπά. Και η μύση των μαζών και όλα αυτά που είναι συστήματα τέτοια. Μας είπατε ότι ήταν ο που είχε βιβλία για τους μασόνους, ο Τσαρούχας, αν θυμάμαι καλά. Πολύ παλιά.
1: Ο Τσαρούχας, λες το άλογο και το παράλογο, αυτό ήταν.
0: Κάτι τέτοιο. Αυτός... Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν.
1: Αν τα έχετε ζήσει αυτά. Μάλλον αν δεν τα έχετε ζήσει αυτά, έχετε χάσει δηλαδή.
0: Ας μας θυμίσει κάποιος ακροάτης. Και επίσης υπάρχει και μια σελίδα που λέγεται Όχι στην ηλεκτρονική ταυτότητα, που το πάει ακόμα παραπέρα το σύστημα και λέει ότι για τον Καρβέλα. Τυχαία το τραγούδι, λέει, και η όπερα Δαίμονες με εξουσιάζουν που το τραγουδούσε η Βύση και το έγραψε ο Καρβέλας. Είναι τυχαίο το διαβολάκι, δώσ' μου ένα φυλάκι του Καρβέλα. Ή μήπως το τραγούδι του Καρβέλα που έλεγε την ψυχή μου στον Σατανά θα την πουλήσω, γιατί πάντα πλάι σου να ζήσω. Καρβέλας και Βύση δεν δέχονται τον Θεό, γιατί πιστεύουν στον Σατανά. Θέλεις κι άλλες αποδείξεις? Δεν φαντάζομαι.
1: Όχι, όλα αυτά. Όχι, όχι.
0: Οι απαντήσεις από κάτω βέβαια είναι, φαντάζομαι, ανάλογες. Γράψε κάποιος ότι είναι ταγμένη στην παγκόσμια καμπάλα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό έκανα, λέει,
1: το
0: δόξα.
1: Το Γιο Καμπάλα, το θυμάσαι.
0: Λεφτά.
1: Το μπαράκι, το Γιο Καμπάλα, το κλαμπ.
0: Γι' αυτό και έκανα λεφτά, δόξα, ακριβά τη σήματα, Αμερική, Λονδίνο και άλλα πολλά. Είπαμε για να γίνει πρώτο όνομα πρέπει να προσκυνήσει το θηρίο. Και όχι το θηρίο, τον τραγουδιστή.
1: Όχι,
0: το μουσικό.
1: Το θηρίο
0: γενικά.
1: Που αδυνάτησε.
0: Και να του πουλήσει την ψυχή σου και τα λοιπά. Όλα αυτά από κάτω. Καταλαβαίνει,
1: ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι,
0: ότι,
1: ναι, ναι,
0: κάτω από ένα τέτοιο λογαριασμό, ανάλογα θα.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Ήταν ανάλογο και ο λογαριασμό που είχαμε πει προχτές από έναν που έλεγε ότι τι ήταν η θεαματική είσοδο τη ανασβήση με τον κύκλο που κατέβαινε. Που λέει πολλά για τον κύκλο που είναι το 6-6. Λέμε την είσοδο που έκανε που ήρθε από τον ουρανό προ τα κάτω. Και λέει τότε η γυναίκα του λευκού κύκλου κλείνει το αφιερωμά του, θα υψώσει το δάχτυλο στο Θεό τρεις φορές και τα λοιπά. Και λέει, και φυσικά κανείς δεν εξηγεί γιατί ο κύκλος είναι ανοιχτός στο κάτω μέρος, έτσι. Στην εσωτερική δαιμονολογία. Στην εσωτερική δαιμονολογία.
0: Για να κατέβει. Πώς θα βγει από τον κύκλο?
1: Όχι, όχι, παιδιά. Στην εσωτερική, επαναλαμβάνω, δαιμονολογία, αυτό ονομάζεται πόρτα inferior ή κάτω πύλη για το σκότος και το έρευος.
0: Και συνεχίζεται. Τώρα φαντάζομαι. Αύριο θα έχουμε και άλλα καινούργια να σας πούμε. 96 και 6.

0: γράτω με της ευκαιρίας του τίτλου Dave και θα σου πω εγώ τι είναι καλό και τι δεν είναι. Θα μου πεις εσύ it's no good. Λοιπόν, και γιατί το λέμε αυτό? Διότι πολλά πράγματα τα οποία στο παρελθόν τα σνομπάραμε, και θα μιλήσω κυρίως πιο συγκεκριμένα για φαγητά, εντάξει. Μικρή τα σνομπάραμε και μπαίναμε σπίτι και ας πούμε το ψάρι, έτσι. Πόσο ξύλο έχει πέσει για να βάζει ψάρι και τώρα μεγαλώνοντας, πάμε για ψαράκι, πάμε για ψαράκι. Εκεί έχει ωραία γαρίδα, εκεί έχει ωραία πέστροφα.
1: Κάνε
0: εκεί έχει
1: ωραία
0: τέτοιο.
1: Ας το καθαρίζανε, δεν σου λέει το τρώγε.
0: Ποιος μου το καθαρίσει, μάνα μου. Πας καλά,
1: εντάξει,
0: μου λέει για να φάω και το κεφάλι. Μα τι
1: φαντάζομαι σε κάποια σπίτια
0: σου μιλάω.
1: Σε μικρά παιδιά το καθαρίζουν το ψάρι.
0: Το καθαρίζουν όταν είσαι μικρός. Όταν τρως μόνος
1: σου. Μικρός σου λέω.
0: Όταν είσαι τετάρτη δημοτικό, α πούμε, το καθαρίζει και θα το φας και το κόκαλο ωριακά την γλίτωνε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ένα λοιπόν από τα φαγητά τα οποία τα σνομπάραμε μικρή, αρκετή τέλος πάντων, εμένα έτυχε να μ' αρέσει για κάποιο λόγο. Αλλά τώρα μεγάλη έχει γίνει trend και συνήθως ξεκινάει από κάνα βίντεο καμία influencer που τα ανεβάζει, είναι το βραστό κολοκυθάκι. Το βραστό κολοκυθάκι ήταν σε μια κατηγορία όπως οι φακές που μετά έγιναν φακή σαλάτα και είναι ωραία, τα ρεβίθι που έγινε ρεβίθι σαλάτα και έγινε ωραίο. Το κολοκυθάκι λοιπόν το βραστό, το οποίο αν είχε, επαναλαμβάνω, μια αντίστοιχη μαμά στην τη δική μου, το έβραζε μπούνια δηλαδή, κάνε 20 λεπτό το έβραζε και έβγαινε στο τέλος, δεν μπορούσε να το βγάλει από την κατσαρόλα.
1: Α, προφανώς αυτά τα βιώματα που έχει είναι επειδή δεν ήταν πετυχημένες συνταγές.
0: Εντάξει. Γιατί είχε καλέσει καμιά μαμά γκουρμέ.
1: Δεν είναι μόνο γκουρμέ και άσχετη, ας πούμε.
0: Δηλαδή
1: έχει το ενδιάμεσο.
0: Δηλαδή το
1: εμένα η μάνα μας μαγείρευε πάρα πολύ ωραία.
0: Εμένα το μακαρόνι.
1: Δεν ήταν γκουρμέ.
0: Εμένα το μακαρόνι. Έχω πολλούς φίλους που είχαν την ίδια συνταγή μαμάδες. Δηλαδή να βράζει κανένα μισάωρο. Ενώ τώρα σου λέει 10 λεπτά το μακαρόνι και αν μπορείς, άστο και 8 λεπτά.
1: Ανάλογα, ρε παιδί μου.
0: Να δένει λίγο.
1: Ανάλογα και με το που η οικογένειά τη, που προέρχεται κτλ.
0: Το βραστό κολοκύθι λοιπόν. Το βραστό κολοκύθι και μισή ώρα να μην έβραζε γενικά ήταν ένα άλλο το πράγμα γιατί είναι φούλ από νερό. Έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή είναι γεμάτο νερό.
1: Όπως και το αγκούρι.
0: Και δύσκολα θα νοστιμήσει. Τώρα λοιπόν το κολοκύθι, παρότι αν και δεν είχε μαθευτεί τότε, έχει πολλές θρεπτικές.
1: Ήταν μυστικό.
0: Πολλές θρεπτικές. Δηλαδή έχει στις 19 θερμίδες, έχει λίπος καλό, έχει πρωτεΐνη, έχει υδατάνθρακες, έχει φυτικές ίνες, έχει νερό, έχει ασβέστιο, έχει κάλιο, έχει βιταμίνη C. Το κολοκύθι.
1: Να στα λέγε αυτά μικρό η μάνα σου. Έχει κάλιο, έχει βάλει.
0: Τότε θα τα ξέρα γιατί πηγαίναμε.
1: Έβαζε ένα κατάλογο.
0: Τότε πηγαίναμε σχολείο. Η μάνα μου δεν το ξέρει. Εμείς ξέραμε τι έχει. Λοιπόν, το κολοκύθι λοιπόν είναι πραγματικά αν το κάνεις, αν δεν το βράσεις τόσο πολύ και μείνει λίγο τραγανό το κολοκύθι, λίγο ωραίο, με το ανάλογο λάδι, με ωραίο λέω, όχι τώρα ό,τι βρεις, και ξυδάκι, αλατάκι, πιπεράκι, γίνεται πάρα πολύ νόστιμο, συνοδευτικό και με ψάρι και με άλλα φαγητά.
1: Εντάξει, βάζουν το κολοκύθι ως συνοδευτικό, βάζουν κολοκύθι, βάζουν πατάτα, βάζουν το χόρτο κτλ.
0: Ναι.
1: Γίνεται ένα συνοδευτικό,
0: ναι.
1: Είναι κλασικό το κολοκύθι. Αλλά το κολοκύθι είναι πάρα πολύ ωραίο και τηγανιτό.
0: Σωστά, ναι. Καλά, όχι. Ναι. Εδώ λέμε τώρα για το υγιεινό κολοκύθι. Τα τηγανιτά όλα είναι ωραία.
1: Γιατί το κολοκύθι, αν το κάνει τηγανιτό στο air fryer, α πούμε, γίνονε πάλι.
0: Εντάξει.
1: Φίλε, έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Πριν το air fryer υπήρχε η λαβίλα, ναι. Και το τρώγε και σε τρώγε.

0: Ας ερχόσουν για λίγο και ας, και ας χανώσουν μετά. Μείνε λίγο παραπάνω και μετά μένεις συνέχεια και αλλάζουν τα πράγματα.
1: Σε χτυρίζει κι ο ένας, σε χτυρίζει κι ο άλλος.
0: Ναι, ανάλογα.
1: Τι το ήθελα και σε κάλεσα. Λέει η κοπέλα, τι το ήθελα και σε κάλεσα.
0: Αν ερχόσουν για λίγο, ας πούμε κάτι θέλεις, δεν το λες έτσι. Λοιπόν, 16 λεπτά πριν από τις 10 είναι το πρωινό. Πέπερ είναι ο Τάκης Γιαννούς και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Επειδή μας είχαμε πιάσει τώρα τα χρηστικά θέματα προηγουμένως με τα κολοκυθάκια και τα τηγανιτά και τα βραστά και όλα αυτά κτλ. Να σας πούμε για ένα θέμα πολύ χρηστικό, το οποίο ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Και έχουμε μιλήσει για τις μεθόδους για να το καταφέρνουμε, να το αποφεύγουμε. Για τα περιστέρια στα μπαλκόνια. Το οποίο το έχεις και εσύ, ας πούμε, το έχεις κάνει trend στο Instagram. Λοιπόν, έχουν πει πολλές φορές για τους τρόπους.
1: Ωραία, τόση καριέρα δεξιά-αριστερά και τελικά αυτό που θα σε μάθει ο κόσμος το Instagram είναι τα περιστέρια στο μπαλκόνι σου.
0: Λοιπόν, έχουμε βρει τους διάφορους τρόπους. Έχουμε συζητήσει πάρα πολύ για κάποιους που είχαν και κατοικίδια στο μπαλκόνι και πηγαίνουν τα περιστέρια και τρώγαν το φαγητό των κατοικιδίων, για το διάφανο δίχτυ και όλα αυτά. Κάποιοι που φτιάχνουν, ας πούμε, ομοιώματα πτηνών, κοράκια, γεράκια. Δεν τους νοιάζει. Καταλαβαίνετε, δεν νοιάζει κανένα περιστέρι αυτό το πράγμα.
1: Και υπάρχει και τέτοια μέθοδο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τύπου σκιάχτρο, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Κορδέλες ντύ και όλα αυτά. Τα περιστέρια είναι πολύ έξυπνα ζώα, οπότε το καταλαβαίνουν αμέσως. Υπάρχει όμως ένας τρόπος που πραγματικά εγώ προσωπικά δεν τον είχα ακούσει.
1: Για πες.
0: Τον είχα διαβάσει.
1: Είμαι όλος αυτό.
0: Λοιπόν. Μία μέθοδος λοιπόν, τι κάνετε? Να γεμίσετε το χώρο με ενοχλητικές για εκείνα μυρωδιές. Ερώτηση. Ποιες είναι, που μπορεί να κάνει κάποιος, ποιες είναι ενοχλητικές μυρωδιές? Λοιπόν, τα περιστέρια δεν θέλουν τις πικάντικες και τις καυτερές μυρωδιές. Μπορεί να ρίξετε λίγο μαύρο πιπέρι, σκόνη σκόρδου, καγιέν στις γωνιές και τα περβάζια που συνηθίζουν να κουρνιάζουν. Μετά δεν μπορείτε να βγείτε εσείς. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι,
0: κάνεις τον μπαλκόνι σου γεμάτο καγιέν και τα λοιπά και όλα αυτά. Καγιέν το πιπέρι, όχι το πόρσε καγιέν.
1: Ναι.
0: Μια άλλη εξαιρετική λύση.
1: Βάζεις αυτά για τα περιστέρια και αρχίζουν και έρχονται μυρμήγκια, α πούμε. Τα κατάλαβες, προσελκύεις άλλα ζωάκια.
0: Μια άλλη λοιπόν εξαιρετική λύση να φτιάξεις το δικό σας σπρέι. Κάνεις το σπρέι σου, λευκό ξύδι με νερό, μερικές σταγόνες εθέριο έλαιο, μέντα και ευκάλυπτο. Μετά, αν έχεις και αλλεργία, ξέρω εγώ, μετά δεν μπορείς να. Αλλά έχει φύγει το περιστέρι. Δεν βγαίνεις στο μπαλκόνι εσύ, αλλά τουλάχιστον όταν είσαι στο παράθυρο, δεν βλέπεις τα περιστέρια ή δεν βλέπεις αυτά που αφήνουν τα περιστέρια, που είναι ακόμα χειρότερο. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα.
1: Γιατί εμένα τώρα που έχουν λίγο εξαφανιστεί τον τελευταίο καιρό, μου έχουν λείψει, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, έχω να ανεβάσω
0: πάνω από ένα περιστέρι. Βάλε αγγελία.
1: Πώς έρχονται,
0: θα ξαναβεί. Πανεύκολα. Βάλε λίγο φαγητό να δει. Μετά από βροχή, αν κάνετε όλο αυτό με το σπρέι και τα λοιπά, δεν θα ξανάρθουν περιστέρια. Έτσι λένε τώρα.
1: Αυτό με το σπρέι, ναι. Μου το έστειλε και μία φίλη τώρα προχθές και μου λέει: κοίταξε, ότι τίποτε τέτοιες πατέντες. Ένα δικό του σπρέι που πρέπει να έχει τέτοια αυτά όλα που είπες μέσα. Και ψεκάζει, λέει, και έχω ησυχάσει.
0: Τώρα ψεκάζει στον αέρα, τέλος πάντων. Για να το λέει, κάτι θα ξέρει.
1: Έλατε, πού να ψεκάζει. Ναι. Κοίτα, εντάξει, αυτά κάπου κάθονται.
0: Δεν βγαίνω στο μπαλκόνι, άρα περιστέρια δεν έχω.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, δεν πειράζει. Και εγώ δεν έχω.
0: Άρα δεν έχω. Στα αφήνω να το ξαναγυρίσουμε.
1: Πώς
0: θα βγάλεις φωτογραφίες, δηλαδή.

0: Βάσια έχει βάλει όλες τις αναλλακτικές τι έχει ο Τόμ Κρούζ και βάζει τους άλλους και το διαβάζει το σενάριο. Ή δυσλεξία έχει, ή κάποια άλλη μαθησιακή δυσκολία το αγόρι, ή απλά είναι τεμπέλης ή είναι στάρ.
1: Μάλλον...
0: Έχουν μεγάλη φαντασία, λέει.
1: Μάλλον στάρ είναι, δηλαδή.
0: Ναι. Τεμπελιάς πρέπει να είναι. Γεια σου, Βάσια, καλημέρα. Λοιπόν, είμαστε στο τέλος της εκπομπής. Έχει έρθει και η Ελένη να αναλάβει το 10-12 και να σας πει το Pepper Password για το Pepper Experience και να έχετε το νου σας, γιατί ώρα είναι 10 λοιπόν και θα ακουστεί. Και περνάμε λοιπόν σε προωθητικό μήνυμα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
2: Και νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα. Κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο-ελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
0: Ελληνικό Λογοτρόν λοιπόν, 10 με 12 στον Πέπερ 96,6 και Θοδωρής Μαυακάρης, Τάκης Γιαννούτσος το πρωινό, αύριο πρωί στις 6 με τον καλό μήνα. Καλή σας μέρα λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά.
2: Να είστε καλά και να προσέχετε, γεια σας.
3: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
4: Pepper 96 και 6. In the night time.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
11: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
12: Η ώρα είναι 10. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι μικρόφωνο. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.

Πάει, αυτό ήταν, πάει ο Σεπτέμβριος. 9 λεπτά μετά τις 10, θα μου πεις εντάξει μην βιάσεις, έχεις ακόμη μια μέρα. 9 λεπτά μετά τις 10, καλημέρα σας, Pepper 96 και 6. Τετάρτη, εντάξει, κυλάει η εβδομάδα, δεν μπορούμε να πούμε. Με συννεφιές, βασικά φθινοπορεινή εβδομάδα. Είτε είμαστε έτοιμοι, είτε όχι, η εποχή έχει αλλάξει και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι το περιμέναμε. Οπότε, Peppers, καλό φθινόπωρο να έχουμε. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Pepper 96 και 6.

0: Λοιπόν, διαβάζω για μια καινούργια πλατφόρμα η οποία λέγεται χωρισεμπόδια.gr, εντάξει, λατινικό αλφάβητο, και αναφέρεται, ας πούμε, μάλλον είναι καταγγελίες με αυτοκίνητα τα οποία έχουν παράνομη στάθμευση, έχουν κάνει, δηλαδή αν βλέπεις ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι πάνω σε ένα πεζοδρόμιο, το οποίο εμποδίζει, το οποίο είναι πάνω σε ράμπα, σε θέση που δεν πρέπεις, το εντοπίζεις, το φωτογραφίζεις, κάνεις την καταγγελία σου. Την 14 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα είχε 800 καταγγελίες. 30 Σεπτεμβρίου σήμερα οι καταγγελίες έχουν ήδη ξεπεράσει τις 2.600. Αυτό σας λέω μόνο. Από αυτές οι 1.800 περίπου είναι οχήματα που είναι ανεβασμένα πάνω σε πεζοδρόμια και δεν μπορείς να περάσεις να περπατήσεις. Οι 580 είναι ράμπες αμέαπ κυρίως. Και είναι αυτό που λένε το κακό ότι okay, το αφήνω για 5 λεπτά. Και πραγματικά μπορεί να το πιστεύεις ότι είναι 5 λεπτά, τα οποία ποτέ δεν είναι 5. Και αυτός ο χρόνος, μέσα σε 5 λεπτά 10, έχεις καταφέρει και έχεις κάνει τη ζωή ενός ανθρώπου πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Πέπερ 96.6, τι κάνει τον καφέ ύλη τόσο ξεχωριστό, ένα προθετικό μήνυμα. 1 και 2 Οκτωβρίου μπορούμε να περάσουμε από το ύλη Cube στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, 8 το πρωί μέχρι το απόγευμα, και να ζήσουμε μια μοναδική εμπειρία η οποία ξυπνά όλες τις αισθήσεις. Ήλι, Why We Make It, Pepper 96.6. Και το Παρίσι έχει θέμα με το παράνομο πάρκινγκ, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο εσάς δεν σας απασχολεί καθόλου.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
3: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Οικογένεια Adams, το musical.
3: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
4: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
5: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
4: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
5: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
6: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
7: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. 2 κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
9: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. 2 τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Add some Hoover Phonic to your life.

Ίσως το πιο όμορφο πράγμα που μπορεί κάποιος άνθρωπος να ακούσει. I love you just the way you are, Pepper 96.6. Μια γυναίκα που μεγαλώνει όμορφα, Μόνικα Μπελούτσι, έχει γενέθλια σήμερα. Σε μια συνέντευξή της στην Ιταλική Vogue είχε πει ότι αγαπάει πάρα πολύ τις ρετίδες της, διότι είναι σημάδια της ζωής της. Και αυτό, Pepper, νομίζω ότι ισχύει για όλους και για όλες. Γι' αυτό πρέπει να αγαπάμε το χρόνο και τις ρητίδες και να αγαπάμε να μεγαλώνουμε, διότι το αντίθετο δεν είναι καλό. Επίσης είχε πει κάτι πάρα πολύ σωστό, ότι μετά τα 50 μπορείς να γελάς με πράγματα που σε ανησυχούσαν στα 20. Μόνικα Μπελούτσι σήμερα μπαίνει στα 62.

0: Επειδή λέγαμε για τη Μόνικα Μπελούτσι, μια γυναίκα που μεγαλώνει πάρα πολύ όμορφα, 62 γίνεται σήμερα. Σε μια τελευταία μελέτη στην Αμερική, οι θεατές θέλουν πλέον στις σειρές και στις ταινίες να βλέπουν πιο πολύ ηλικίες 50-something. Ίσως γιατί οι πιο μικρές ηλικίες έχουν έτσι κάτι να μάθουν, οι πιο μεγάλες απλά ταυτίζονται. Pepper 96 και 6, εξάλλου κοινή και ουσία, έτσι. Η Telecom, ένα προθετικό μήνυμα, φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις. Μπορείς να μπεις και τώρα αν θέλεις στο telecom.gr και να μάθεις περισσότερα. Ο Βασίλης στην Οξφόρδη ετοιμάζει βαλίτσες, μετακομίζει Αθήνα με το καλό. Βασίλη, εμείς εδώ πέρα έχουμε τα δικά μας. Εμείς ετοιμαζόμαστε για Παρίσι. Duran Duran Live στο Παρίσι. Pepper Experience, η αιτία. 16 Οκτωβρίου, αύριο θα πούμε καλό μήνα. 16 Οκτωβρίου το πρωινό Pepper θα κάνει την κλήρωση. Και 28 Οκτωβρίου, ενώ εμείς θα είμαστε στην παρέλαση, κάποιοι πάρα πολύ τυχεροί Peppers θα είναι στο Παρίσι.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran Live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6. Pepper. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
2: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
1: Cleansed. Προπόληση more.com.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία.

0: Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γιώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
5: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
4: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
8: Έκθεση.
7: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
8: Age of Content.
7: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
8: Όρακλ.
7: Ρόμπερτ Ντάικ.
8: Ιδίποδας.
7: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
8: Συζήτηση.

0: πρόκληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
1: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.

Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη στο Pepper 96,6.

Καλημέρα και πάλι. 8 λεπτά μετά τις 11, Pepper 96 και 6. Ήρθε μήνυμα, μόλις έστειλα το Pepper Password και πάρα πολύ καλά έκανες. Στις 12 έχουμε το καινούριο. Κοιτάξτε, το Pepper Password είναι το πρώτο βήμα για να κερδίσεις το Pepper Experience. Εντάξει, μετά θέλει και λίγο έτσι θετική σκέψη και λίγη τύχη. Αυτή τη φορά Duran Duran στο Παρίσι. Εάν μιλήσουμε για νέα πράγματα που ξεκινάνε στην Αθήνα, γενικά για καινούργιες έτσι εκπομπές, καταστάσεις, ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους, όταν το συζητάμε, σεφ, επιστρέφει στον Sky. Η αρχή γίνεται αυτό το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, με το Kitchen Lab, το οποίο φέτος γιορτάζει και 10 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας. Σάββατο λοιπόν και Κυριακή στις 4. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, θα περιμένω, γιατί εγώ πάντα σημειώνω, διότι τις συνταγές του Πετρετζίκη, εάν τις ακολουθήσεις πιστά, έχεις πάντα πολύ καλό αποτέλεσμα, ακόμα και αν η μαγειρική δεν είναι το δυνατό σου σημείο. Εάν ακολουθείς πιστά αυτά που σου λέει ο Πετρετζίκης, έχεις την επιτυχία σίγουρη και πάρα πολύ εύκολα.

0: Επειδή εντάξει έχουν τα πράγματα σκοτεινιάσει κάπως επικίνδυνα έξω, είπαμε λίγο να ροκάρουμε στον Pepper 96 και 6. Είναι σαν το νοτική ένεση. Λοιπόν, να σας πω προθετικά μιλώντας ότι το Illy Cube μας περιμένει στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα 1 και 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 6 το απόγευμα, για να καταλάβουμε τι κάνει τον καφέ Illy τόσο ξεχωριστό. Θα δοκιμάσουμε, θα παίξουμε, θα φωτογραφηθούμε. Illy, Why We Make It και Pepper 96 και 6. Το New York Times έκανε μια κατάταξη με τις 100 καλύτερες σειρές. Το Breaking Bad είναι Pepper στην πρώτη θέση. Το Succession, πολύ καλή σειρά, στο νούμερο 4. Το Game of Thrones, παρόλο που είχε για μένα το χειρότερο φινάλε σειράς, είναι στο νούμερο 6. Τα κατάφερε.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το Pepper 966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο Θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
4: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Οικογένεια Adams. Το musical.
4: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Add some

Λοιπόν, και έχω να σας πω, Peppers, ότι τα CD επιστρέφουν, ή μάλλον καλύτερα εμείς επιστρέφουμε στα CD. Το περιοδικό Rolling Stone έχει ένα άρθρο που λέει ότι τα CD επέστρεψαν και νομίζουμε ότι ξέρουμε τον λόγο. Γράφει λοιπόν ότι το CD μπορεί να μην είναι, λέει, τόσο sexy και ρομαντικά όσο είναι το βινήλιο, αλλά είναι το καλύτερο format που υπάρχει για να αποκτήσεις προσωπική σχέση με τη μουσική που αγαπάς και που σου αρέσει. Κάποια στιγμή πήγαμε, λέει, να το χάσουμε αυτό, αλλά τώρα το ξαναβρίσκουμε. Pepper 96 και 6, αυτό το drive, ας πούμε, εμείς το είχαμε αγοράσει σε CD.

0: Φίλοι και γνωστοί έχουν λάβει οι περισσότεροι τουλάχιστον μία πλαστή κλίση στο κινητό τους για τροχαία παράβαση. Και δεν είναι ότι, okay, έρχεται αυτή η ψεύτικη fake κλίση, καταλαβαίνεις όταν το ανοίγεις ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν το συζητάμε. Απλά είναι ότι μέχρι να καταλάβεις ότι είναι πλαστή, ότι είναι fake όλο αυτό, ότι δεν είναι πραγματική κλίση, δεν έχεις κάνει κάτι, έχεις τρομάξει τόσο πολύ. Που, δηλαδή, τσουνάμι στον εγκέφαλό σου, λες τώρα τι θα πληρώσω, θα μου πάρουν δίπλωμα, τι έκανα, πότε το έκανα. Που αυτή η σύγχυση απλά δεν συγχωρείται. Πέπερ 96 και 6, ίσως πρέπει και εμείς να είμαστε πιο ψύχρεμοι, θα μου πείτε, αλλά τέλος πάντων. Ένα προθετικό μήνυμα. Η Telecom είναι εδώ και όλα είναι πιο ματζέντα. Βλέπουμε λοιπόν καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό μας έχουμε το σήμα της Telecom, το Telecom App. Το δίκτυό μας είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην τηλεόρασή μας έχουμε Magenta TV. Γενικά η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για όλους και μπορούμε να μάθουμε περισσότερα πάρα πολύ εύκολα στο telecom.gr. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλια, για την παρέα, για τα μηνύματα. Ακριβώς στις 12 έχουμε καινούριο Pepper Password. Το προσέχετε, το σημειώνετε. Και εμείς αύριο, λίγο μετά τις 10, πάλι παρέα, Pepper 96 και 6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper. 96 και 6. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Διαμήτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
11: Perfectly well, what's going on here.
10: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει

0: εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Πώς είπατε, κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφιος Ιφίδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: αυγά.
1: Η ώρα είναι 12. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συγκρότημα. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
2: Pepper Experience.

0: θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψίφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.

0: ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια.

0: Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
7: Πάμε Breaking Bad.
8: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
7: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
8: Stand-up είναι.
7: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
8: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
7: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
9: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
10: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
11: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
12: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
11: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
12: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
13: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
14: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. 2 τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
16: Pepper 96 και 6.

0: ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
11: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
10: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
14: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Το έχω δει στο σινέμα.
17: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
18: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
19: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
18: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
20: Add some Billie Eilish to your life.

0: να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύγκρατη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
9: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
8: Cleansed. Προπόληση more.com.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς

0: Γεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Η ώρα είναι 2. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι διαβατήριο. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper.

Ανάμνηση καλοκαιρινή εν μέσω σημερινού ψηλόβροχου αυτή τη στιγμή στην πόλη. Ανάμνηση δυνατή, μοναδική και πεπερική για δύο Peppers ανάμεσά σας. Τον Αύγουστο στο Λονδίνο που απολαύσατε με τον Pepper και το Pepper Experience live τον weekend που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper. Νέο Pepper Experience θα σας ταξιδέψει δύο ανάμεσά σας πάλι, τυχερούς που θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και θα είστε οι τυχεροί που θα αναδειχτείτε από την κλήρωση. Παρίσι 28 Οκτωβρίου για live τον Duran Duran και 4 ημέρες γεμάτες πεπερικές εμπειρίες που σας έχουμε ήδη προσετάρει. Μπαίνετε μέσα στο site μας pepper966.gr, μαθαίνετε περισσότερες λεπτομέρειες. Το νου σας χρειάζεστε Pepper Password για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας κάθε φορά που δηλώνετε συμμετοχή και δεν υπάρχει καθόλου ταβάνι στο πόσες φορές. Κάπως έτσι έχετε και περισσότερες πιθανότητες στην κλήρωση. Εκεί περισσότερες λεπτομέρειες είπαμε. Πάμε μουσικές. Handsome Family, Far From Any Road εδώ στον Pepper. Ο Λευτέρης Κεφαλάς μαζί σας ως τις 4. Καλησπέρα.

0: 25 Αυγούστου που μας πέρασε, η μέρα που η μουσική έχασε τη βασίλισσα της country, Dolly Parton. Και ευτυχώς που σπουδαίοι remixers όπως καλή ώρα εδώ ο Νορβηγός το Τεριέ, που έπιασε ένα κλασικό της, το Τζολίν, το πασπάλισε υπέροχα με χορευτικότατη cosmic disco και κάπως έτσι το έκανε και αθάνατο και διαχρονικό. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά εδώ στον Pepper, μεσημέρι Τετάρτη, στα μέσα της εβδομάδας πάμε μαζί μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra, για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο, με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms, 21 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις
6: και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Το έχω δει στο σινέμα.
9: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμείο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
14: Α, ένας κύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
15: The Hellenicon Sports Park.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. Διελίνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
16: Και εδώ και εκεί.

0: Floor Cray μας υπενθυμίζει ότι μαζί είμαστε σίγουρα πιο χαρούμενοι, πιο γεμάτοι και ολοκληρωμένοι. Γι' αυτό και ο Pepper φροντίζει να βρισκόμαστε μαζί συχνότατα και έξω στην πόλη, παρουσιάζοντάς σας υπέροχα μουσικά θέματα και ιδέες. Απόψε, για παράδειγμα, δίνουμε ραντεβού για την πρώτη μεγάλη πεπερική πρεμιέρα μας, την απίστευτη ταινία Digger του Οσκαρικού Αλεχάνδρο Ινιάριτου, Γκονζάλες Ινιάριτου, με έναν αγνώριστο Tom Cruise, ο οποίος, από ό,τι λένε οι ειδικοί, πάει για Όσκαρ με αυτόν τον ρόλο. Εσείς που κερδίσατε διπλές προσκλήσεις, υπόψη, στις 8 είναι η προβολή στα Villa Cinemas στο Μαρούσι, 7 με 8 pre-movie DJ set με τον DJ Spector, τον δικό μας Φώτη Χριστίδη, που τον ακούτε κάθε βράδυ 12 με 2 μετά τα μεσάνυχα. Και μιλώντας για τα επερχόμενα πεπερικά θέματα, σύντομα έρχονται και ανακοινώσεις για το πρώτο μεγάλο Pepper Church Session τη σεζόν. Λευτέρης Κεφαλάς μαζί σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6. Pepper.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόληση more.com.
8: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
2: Τότε τι είναι ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Πού πας?
7: Κουζίνα.
6: Καφέ.
7: Έχει.
6: Φέρε.
7: Πάρε.
6: Σκέτο.
7: Νέτο.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
9: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
10: Τέλειος σαν εσένα.
8: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
13: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
16: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
15: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια.

Υπάρχει το εξής καταπληκτικό βίντεο του Μόμπι στα social του. Τον βλέπεις σε στιγμιότυπο πάνω στη σκηνή από την πρόσφατη περιοδία του, ζωντανό θρύλο και πρωτοπόρο της ηλεκτρονικής μουσικής, να τραγουδάει, να χοροπηδάει με την κιθάρα, να παίζει πορωμένο στα τύμπανα και ενδιάμεσα σε αυτά τα πλάνα να παρεμβάλλονται εμβόλυμα στιγμιότυπα από μια εντελώς οικία σε όλους μας καθημερινότητα. Ένας Μόμπι χωρίς βοηθούς και παρατρεχάμενος να διπλώνει την πουγάδα, να πλένει πιάτα, να σκουπίζει τη σκάλα, να καθαρίζει την τουαλέτα με το βουρτσάκι κλπ. Είναι χιουμοριστικότατο το βίντεο. Το ανάρτησε πριν από λίγες μέρες ο Μόμπι στα social του. Ο τίτλος του On Tour versus Home. Χοντρικά η ζωή στην τουρνέ έναντι της ζωής στο σπίτι. Και γενικά είναι ευρηματικός, είναι δικαιωματιστής ως προς τα ζώα. Και γενικά η online παρουσία του Μόμπι είναι λόγος να τον ακολουθείς και να τσεκάρεις καθημερινά τι αναρτά. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλάδο στον Pepper 96 και 6, λίγο μετά τις 3. Γρήγορα μουσικές. Billie Eilish, Birds of a Feather εδώ στον Pepper.

0: Το ξέρετε ότι το Strange Love των Depeche Mode μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper στην παραγωγή του αρχικά ήταν ένα γρήγορο, φωτεινό synth-pop κομμάτι. Αλλά τελικά οι Depeche Mode το άλλαξαν μορφή επειδή ήταν υπερβολικά χαρούμενο και θέλανε την signature σκοτεινιά τους. Strange Love εδώ στον Pepper, ο Λευτέρης Κεφάλας μαζί σας, ιστορία από τα βάθη των synth-pop 80's. Και με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα πάμε σε κάποιες άλλες ιστορίες, στις σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ που δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Day.gr, εκεί μπαίνετε και μαθαίνετε περισσότερα για τις σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ. Amy Winehouse έρχεται σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναν στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Να δω.

0: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα, ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ

96,6. Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη στο Pepper 96,6.

0: Ο Τέντι Σουίμς έχει δηλώσει ότι το The Door που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper του έσωσε κυριολεκτικά τη ζωή. Γράφτηκε ως το οριστικό αντίο σε μια άκρος τοξική και κακοποιητική σχέση που τον είχε απομονώσει από φίλους και οικογένεια. Και από την απομόνωση πλέον γεμίζει στάδια στα live του. Δύο τυχεροί Peppers το εξακριβώσατε πέρυσι στη Ζυρίχη, όπου σας ταξίδεψε το Pepper Experience να δείτε live τον Τέντι Σουίμς. Παρίσι και live Duran Duran σε 28 μέρες. Αυτό είναι το τρέχον Pepper Experience. 4 ημέρες. Όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Ακούτε το Pepper Password σε λίγο, ακριβώς στις 4 εδώ στον αέρα, και το καταχωρείτε μαζί με τα στοιχεία σας στη φόρμα συμμετοχής στο site μας και έτσι διεκδικείτε το ταξίδι. Θυμίζω, Pepper Passwords ακούτε καθημερινά στον Pepper 6 το πρωί, 8, 10, 12 μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα, Κοσμάς Δεβελέγκα σε λίγο στην παρέα σας εδώ στον Pepper. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ του Αλεχάνδρου Ινιάριτου. Στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείται κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η καστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμός θέατρο.com, more.com.
1: Πώς είπατε, κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 4. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εμπειρία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper Experience.

κομικό Αντρέστα, τον μάλλον μελαγχολικό πάντως στα τραγούδια του Σόμπερ, και θα έλεγα ότι έχουμε λίγο ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα σήμερα έτσι στην πόλη. Μια ευκαιρία να θυμηθούμε λοιπόν και το live των Duran Duran, στο οποίο σας στέλνει ο Pepper 96.6 με το Βαρσόπουλο Travel, το Pepper Experience για τις 28 Οκτωβρίου, που περιλαμβάνει επίσης κρουαζιέρ στο Σικουάνα και βόλτα στον πύργο του Άιφελ. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Μια μοναδική εμπειρία στην οποία σας θυμίζω μπορείτε να απολαύσετε αφού πρώτα σημειώσετε και συμπληρώσετε το Pepper Password. Ακούγεται κάθε 2 ώρες, ακούς και πριν από λίγο. Τα ακούτε 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6 και καθημερινά βέβαια από τον Pepper 96.6, και συμπληρώνετε τη φόρμα για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper. Η φόρμα συμμετοχή στο website μας pepper966.gr. Εδώ είμαστε και σήμερα με τη μουσική μας, αυτό το απόγευμα της Τετάρτης. Στην καρδιά της εβδομάδας φεύγει και ο μήνας. Ο Κοσμάς De Velegas είναι παρέα σας και οι Portishead νομίζω μας πάνε στο Moody καιρό με το Glory Box. Εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6.

0: Όχι email, όχι μηνύματα στο Messenger, ένα κλασικό, ένα παραδοσιακό γράμμα. Λοιπόν, The Letter από τους Box Tops από τα 60's. Είναι ο Πέμπρος 96, πάμε και σε ένα προφητικό μήνυμα. Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία από γαλακτοκομικά προϊόντα, ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top. Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλω σας που είστε μαζί μας online. Θυμίζω για τα μηνύματά σας στο chat κατά δεξιά στο More, φυσικά στο site μας pepper966.gr.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
9: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστη.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστη.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Τρίτα All Win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Το έχω δει στο σινέμα.
6: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρούνε σοφά, σόλο διβάνι, δικουαλίτα.
3: Add some Silver Holium to your life.

0: εν το beginning, ποιος είναι ο Τζον, είναι ο Τζο Κίρι δηλαδή, ο Steve Harrington του Stranger Things τώρα και σε μουσική καριέρα τους τελευταίους μήνες, είναι ο Peppers 66-6, πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα, φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα, στα Lidl λοιπόν θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, δίνουν και full εγγύηση, αν δεν είναι 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Και πριν από λίγες μέρες, ο Pepper 96 και 6 που δεν παίζει απλώς μουσική, δημιουργεί εμπειρίες, όπως όταν έφερε τους James στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Συντάγματος και έπαιξαν ως μουσική του δρόμου, έφερε τον Τζακ Σαβορέτη στην Ερμού για ένα ακουστικό live, μια μοναδική μουσική εμπειρία που απόλαυσαν όσοι βρέθηκαν τυχαία εκεί. Μια αποκλειστική συνεργασία με την High Priority Promotions στον πεζόδρομο, στο πιο μεγάλο πεζόδρομο της Αθήνας, που μετατράπηκε σε μια υπαίθρια μουσική σκηνή. Ο Τζακ Σαβορέτη έπαιξε για μας μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του από τα τελευταία χρόνια. Και τώρα αυτό το απολαυστικό Unplugged Live μπορείτε να το ζήσετε ξανά, να το ακούσετε live λοιπόν από τον Τζακ Σαβορέτη στα social media του Pepper 96 και 6, δηλαδή στο Facebook, το Instagram και το TikTok.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

Νομίζω το Elvis θα ψάχναμε μέρα με ήλιο. Συννεφιά με 19 βαθμούς και βροχερό καιρό. Και επόμενη μέρα ηλιόλου στην πόλη θα είναι η Κυριακή. Από ό,τι βλέπω στο Παρίσι, τι γίνεται? Παρόμοιος καιρός, και να σας πω ότι έχει λίγο υψηλότερη θερμοκρασία, 22 αυτή την ώρα, εκεί που σας στέλνει ο Pepper με το Pepper Experience για το live των Duran Duran, 28 Οκτωβρίου. Και αν θέλετε να βρεθείτε εκεί, σας θυμίζω υπάρχει το Pepper Password που ακούγεται στον αέρα μας κάθε 2 ώρες από τις 6 το πρωί. 6, 8, 10, 12, 2, 4 θα τα ακούσετε και πάλι στις 6. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στις 16 Οκτωβρίου για το ταξίδι για 2 άτομα και 4 ημέρες από τον Pepper και τον Vlasopoulos Travel. Και δεν είναι μόνο το live των Duran Duran, αλλά είναι και η ευκαιρία για μια πολύ ωραία βόλτα στην πόλη για τον πύργο του Άιφελ, αλλά και κρουαζιέρα στο Σικουάνα, όλα αυτά στη μοναδική εμπειρία από τον Pepper 96 και 6. Εδώ και αυτήν ώρα μαζί ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας. Να, ο ήλιος τον βρήκαμε. Derek Fine. Μουσικά τουλάχιστον, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6.

0: Κοντάτος, ταξιδιάρικος ήχος, Άρων Ελίας, Ελκορασόν, 4 μέξι μαζί στον Pepper 96 και 6 και ένα προθετικό μήνυμα από τα Lidl, όπου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα, και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σας δίνουν και full εγγύηση, αν δεν είναι 100% ευχαριστημένοι. Τα Lidl επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα ξέρει. Μου πάμε να μιλήσουμε τώρα για μια ταινία που ξεκίνησε να γυρίζεται το 2019 και αν όλα πάνε καλά, σύμφωνα με το πρόγραμμα δηλαδή, θα ολοκληρωθεί το 2040. Λέγεται Merrily We Roll Along, βασίζεται σε ένα musical του Steven Sondheim και πρωταγωνιστούν ο Paul Mescal, ο Ben Platt και η Beanie Feldstein. Η ιστορία ακολουθεί τη φιλία τριών ανθρώπων, αλλά ανάποδα στο χρόνο, από τα όριμα χρόνια τους πηγαίνει πίσω στα νιάτα τους. Σκηνοθέτης είναι ο Richard Ringlater, ο οποίος κάνει γυρίσματα ανά λίγα χρόνια, ώστε οι ηθοποιοί να μεγαλώνουν στα αλήθεια μπροστά στην κάμερα. Έχει γυρίσει 3 από τα 9 μέρη και, όπως λέει, τώρα ετοιμάζεται για το 4ο. Κάτι παρόμοιο έχει κάνει και στο Boyhood, το θυμάστε φαντάζομαι, εκεί βέβαια χρειάστηκε μόνο 12 χρόνια, περισσότερες οθόνες μας στις αρχές της μεθεπόμενης δεκαετίας. Έχει ξεκινήσει και το απογευματινό drive time της πόλης, εδώ μαζί σε όλες τις διαδρομές, είναι ο Pepper στους 96 και 6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper
2: 966. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι.

0: Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.

0: ημέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
0: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Να το κομμάτι μπορεί να σου δώσει λίγη παραπάνω ενέργεια, αυτή που χρειάζεται δηλαδή, αυτό το απόγευμα τη Τετάρτη. As it was από το Harry Styles. Είμαστε στο δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω κάτι ενδιαφέρον. Ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ, με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει στο Sky. Η αρχή γίνεται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα με το Kitchen Lab, που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένη τηλεοπτική παρουσία και υπόσχεται να γεμίσει τις οθόνες μας με ακόμη περισσότερες γεύσεις, με ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση από το Σάββατο λοιπόν 3 Οκτωβρίου στο Sky. Για ένα ακόμα απόγευμα μαζί, 4 με 6 ο Κοσμάς, The Velengas παρέα σας στον B56 και 6 όπως κάθε απόγευμα. Μείνετε εδώ, ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Τα λέμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφιος Ιφίδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
13: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα...
14: Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
15: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
16: Ένας κύρος που μιλάει.
15: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο

0: Λύρα και Μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι.
2: Τι κουαλίτα.
3: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
4: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
3: Cleansed. Προπόληση more.com.
5: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι φώτα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper Experience.

Καλησπέρα σε όλους. Υπενθυμίζω ότι λίγο πριν ακούσατε το Pepper Password, το οποίο Pepper Password το ακούτε Δευτέρα ως Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6. Ακούτε το Pepper Password, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και φεύγετε για Παρίσι για να ξυπνήσετε στο Παρίσι και να δείτε το βράδυ τους Duran Duran Live. Συλλεκτικό Pepper Experience, καλή επιτυχία σε όλους. Ένα από τα πιο όμορφα Pepper Experience, μακάρι να μπορούσαμε να δηλώσουμε και εμείς συμμετοχή. Τώρα σε ένα τραγούδι. Πολύ μεγάλη επιτυχία ήταν ήδη όταν αποφάσισαν οι Fugees να το διασκευάσουν και να βάλουν έναν πολύ δικό τους διαφορετικό ήχο από αυτόν που ήδη είχε κάνει επιτυχία με την πολύ μεγάλη Roberta Flack, το Killing Me Softly. Το ακούμε αμέσως τώρα. Καλησπέρα σε όλους, μέχρι τις 8 ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Μέχρι τις 8 θα χαλαρώσουμε και θα δυναμώσουμε τις ωραίες μουσικές του Pepper 96 και 6 επιστρέφοντας στο σπίτι.

0: Χέρτα από τον μεγάλο Johnny Cash, τον Pepper and 66, αναφυσβήτητα ένα πολύ όμορφο Pepper Classic. Για να μην ξεχνιόμαστε, το ημερολόγιο δείχνει 30 Σεπτεμβρίου, είναι το τελευταίο απόγευμα και βράδυ του Σεπτεμβρίου και θα το συμπεριφερθούμε όπως ακριβώς το αξίζει. Αυτό ήταν τέλος ο Σεπτέμβριος του 2026, σε λίγες ώρες από τη ζωή μας. One Love, People Get Ready, από τον μεγάλο Bob Marley, σε πολύ λίγο στον Pepper and 66, επιστροφή σε λίγο, καλησπέρα και πάλι.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Το έχω δει στο σινεμά.
8: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
10: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Ακού να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
14: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
15: Πεσκανόβα και γονείς, φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
16: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Ένας κύρος που μιλάει.
16: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
17: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
18: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
19: Και εδώ

0: Μιλώντας για Pepper Experience, έχουμε αρχίσει και θυμόμαστε, αν και μπαίνοντας στο pepper96x.gr μπορείτε να δείτε όλα τα Pepper Experience. Είναι σίγουρα ένα από τα πιο ωραία Pepper Experience αυτό που συμβαίνει τώρα στη ζωή μας, γιατί έχει και Παρίσι για δύο Peppers με όλα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, με βόλτα στο ανώτερο σημείο του πυργού του Άιφελ, βόλτα στο Σικουάνα και πολλά ακόμα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι εκτός από τις ωραίες βόλτες στο Παρίσι, θα δείτε και τους Duran Duran Live. Καλή επιτυχία. Η επιτυχία περνάει μέσα από το Pepper Password που ακούτε κάθε μέρα, ανά δύο ώρες, στον Pepper 96 και 6 Δευτέρως Κυριακή, από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Σε ένα προωθητικό μήνυμα, οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Περισσότερα για αυτές τις πολύ σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Μέχρι τις 8 ζωντανά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, καλησπέρα σε όλους και σε όσους μιλάμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας. Σε αυτόν βάλτε και το Viber του Pepper. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 966.
3: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
6: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Οικογένεια Adams. Το musical.
6: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη.
9: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστη.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ταχύτητα All Win.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
8: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
11: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

τραγούδια που ξεχώρισαν για πάρα πολλούς λόγους, γιατί τότε αυτοί οι δύο Αυστραλοί μουσικοί, ο Λιουκ και ο Νίκ, δημιούργησαν τους Empire of the Sun με έναν βασικό στόχο και σκοπό, ότι δεν θέλουν να φτιάξουν ένα συγκρότημα. Θέλουν να δημιουργήσουν έναν ολόκληρο φανταστικό κόσμο, νομίζουμε το έχουν καταφέρει, με κοστούμια, κινηματογραφικές εικόνες και μουσική να έρχεται από κάποιο άλλο σύμπαν. Και με μια ωραία ερώτηση για μια αναζήτηση για την ανθρώπινη σύνδεση, για τις αναμνήσεις και την ανάγκη να μην χάσουμε κάτι πολύτιμο. Το We Are The People που μόλις ακούσαμε λίγα λεπτά μετά τις 7, ζωντανά στον Pepper 96 και 6, όπως κάθε βράδυ και απόψε στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδά, στο τελευταίο βράδυ του Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους φίλους που βρίσκονται στον δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι. Θα χαλαρώσουμε ακόμα περισσότερο με τις ωραίες μουσικές του Pepper 96 και 6. Θα προσπαθήσουμε και θα τα καταφέρουμε να αφήσουμε πίσω ό,τι μας προβλημάτισε σήμερα, και σε αυτό θα βοηθήσει πολύ και τον Μπίνι. Σε ζήλ, ένα, μιλώντας για κινηματογραφικό, έτσι, μια κινηματογραφική αίσθηση σου αφήνει αυτό το τραγούδι, και όχι μόνο από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας Pepper Fresh. Σε λίγο θα βγάλουμε και τα Pepper Fresh του Οκτωβρίου. Καλησπέρα και πάλι μέχρι τις 8. Καλά να περάσουμε.

0: Kisser, ένα τραγούδι το οποίο έχει αυτή την ωραία ελληνική πρωτοτυπία, έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία τότε στην χώρα μας. Αλλά ο Matthew Fisher, που όλοι τον ξέρουμε μέσα από το Why the Have to Fall in Love with You που μόλις ακούσαμε, έχει και συμμετοχή στο Whiter Shade of Pale των Procol Harum πληροφοριακά. Μεγάλη ιστορία, πολύ ωραίο τραγούδι. Όμως και από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν μέσα βαθιά στα 60s και τα 70s, χαρίζοντας μας αυτή την υπέροχη μπαλάντα. Στον Πέπερ 96 και 6, καλησπέρα σε όλους, ζωντανά σε αυτό το απόγευμα Τετάρτη, στα μισά της εβδομάδας, στο τέλος του μήνα, μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, και μιλώντας για μια ωραία μπαλάντα, σε λίγο μια από τις ωραιότερες μπαλάντες των τελευταίων ετών, από Damien Rice, The Blower's Daughter. Στο Μπέπερ 96 και 6, καλησπέρα και πάλι.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Γλασσόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου.
1: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
2: What's our worst case scenario?
1: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Κλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
3: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.

0: Ο Δημήτρης Λεμονίδης έρχεται σε πολύ πολύ λίγο τις δύο επόμενες ώρες. Να στείλουμε και καλησπέρα σε όσους βρίσκονται καθοδόν για την ωραία μας Pepper Premiere με τον Tom Cruise, έτσι για να μπούμε σωστά στη σεζόν με ωραίες κινηματογραφικές πρεμιέρες. Έχουμε συνηθίσει έτσι να βλέπουμε παρέα μαζί πρεμιέρες Peppers και αυτή είναι μια ωραία πρώτη κινηματογραφική μας στιγμή. Καλή απόλαυση, καλά να περάσετε όσοι βρίσκεστε καθοδόν για την πρεμιέρα μας. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί? Σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμάρκετινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Διαμετρικά. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
14: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
15: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
14: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
16: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
17: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
20: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
21: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Τελευταία νύχτα του Σεπτέμβρη λοιπόν, τελευταίες ώρες μάλλον καλύτερα, και το φθινόπωρο φαίνεται ότι έρχεται on time φέτος, φέρνοντας μαζί του και τις πρώτες βροχές. Κι αν είστε στο δρόμο αυτή την ώρα με τη γλυκιά αυτή ψύχρα, τα φώτα να ανάβουν και την πόλη να χαμηλώνει ταχύτητα, το επόμενο κομμάτι είναι ο κατάλληλος συνοδοιπόρος, μοιάζει να γράφτηκε αποκλειστικά για αυτές ακριβώς τις διαδρομές. Portishead, Roads και φύγαμε. Καλησπέρα από τον Pepper 96 και τον Δημήτρη Λεμονίδη.

0: Φαντάσου τώρα να περνάς ένα απόγευμα από την πλατεία Συντάγματος και ξαφνικά να βλέπεις μπροστά σου τους James να παίζουν σαν απλή μουσική του δρόμου. Αυτό ακριβώς συνέβη πριν από 2 χρόνια περίπου για χάρη του Pepper, πράγμα που έγινε ξανά πριν από λίγες ημέρες με τον Jack Savoretti αυτή τη φορά σε μια αποκλειστική συνεργασία του Pepper 96-6 με την High Priority Promotions, όπου στάθηκε στη μέση της ερμού και με την κιθάρα του χάρισε στους περαστικούς ένα μοναδικό Unplugged Live. Αν θες να ζήσεις ξανά τη μαγεία εκείνης της στιγμής, μπες τώρα στα social media του Pepper, σε Instagram, Facebook και TikTok και δες το βίντεο, γιατί ο Pepper 96-6 δεν παίζει απλώς μουσική, δημιουργεί εμπειρίες.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper. Pepper 96 και 6. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella.

0: Nas is ready. Εισιτήρια στο nasis.org. Ο Nasis στέγει.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι. Είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Add some queen to your

0: Kate Bush, εξαφανισμένη σχεδόν από τη δημοσιότητα, σάρωσε και πάλι τα πάντα με αυτό εδώ, 4 δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του. Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Αυτό πάντως που βγάζω το καπέλο προσωπικά σε μπάντες όπως η Duran Duran είναι ότι αντί να κάθονται να νοσταλγούν τα 80s και τα 90s, συνεχίζουν ακάθεκτοι, εξελίσσουν τον ήχο τους, βγάζουν δίσκους, κάνουν περιοδίες και γεμίζουν στάδια σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε λίγο καιρό λοιπόν θα παίξουν στο Παρίσι, εκεί όπου θα βρεθεί και ο τυχερός ή η τυχερή του Pepper Experience για να τους απολαύσει από κοντά. 4 ημέρες full extra στη γαλλική πρωτεύουσα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο από το Βλασόπουλο Travel. Εσείς συντονίζεστε και ακούτε το Pepper Password που παίζει καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper96.gr και είστε έτοιμοι για τη μεγάλη κλήρωση της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper 6 με 10. Καλή επιτυχία!
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
11: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
12: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Pepper 96.6.
15: Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη στο Pepper 96.6.

56.

Ντάιντο με ένα κομμάτι για εκείνες τις ημέρες που όλα πάνε στραβά, αλλά βρίσκεις μία μικρή αφορμή να χαμογελάσεις, μία εικόνα, έναν άνθρωπο ή ακόμα και ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο. Καλή ώρα, την κατάλληλη στιγμή. Thank you, 12 λεπτά μετά τις 9, βρίσκεστε πάντα εδώ στον Pepper 96.6. Καλώς ήρθατε και όσοι συντονιστήκατε μόλις και αν είχατε κι εσείς μια τέτοια πιεστική μέρα, ελπίζω να βρείτε αυτή τη μικρή αφορμή εδώ μαζί μας. Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως στις 10, Olivia Dean και So Easy για τη συνέχεια, να το στείλω μαζί με την καλησπέρα μου στην παρέα στην Παμπλώνα της Ισπανίας, τον Ντάνη, τη Χριστίνα και τον Αντώνη.

0: παρότι δεν γράφτηκε για εκείνη, η Αρίθα το πήρε, έβαλε μέσα όλο το βίωμα και την αλήθεια της και το μετέτρεψε σε μια παγκόσμια soul προσευχή. I say a little prayer εδώ στον Pepper 96.6 με τον Δημήτρη Λεμονίδη στην παρέα σας και ένα προθετικό μήνυμα τώρα, ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr. Depeche Mode, Joe και Nick Cave έρχονται σε λίγο και τα λέμε αμέσως μετά και πάλι εδώ στον Pepper 96.6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6. Γνωρίζετε ποιο

0: Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: My Love από την Florence και πάμε στα αγαπημένα μας τηλεοπτικά τώρα. Ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ που με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει στον Sky. Με την αυθεντικότητα, το χιούμορ και την ανεξάντλητη ενέργεια που τον χαρακτηρίζουν, από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το μεσημέρι και κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα, ο Άκης Πετρετζίκης είναι στον Sky. Ο κορυφαίος σεφ μας υποδέχεται στο Kitchen Lab που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας και υπόσχεται να γεμίσει τις οθόνες μας με ακόμη περισσότερες γεύσεις. Αυτό ήταν για απόψε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί, μένετε συντονισμένοι και τα λέμε αύριο στις 8 και πάλι εδώ στον Pepper 96.6. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη, καλό βράδυ και σε λίγο καλό μήνα. Γεια χαρά!
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Να δω.

0: Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Όλα, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwyn.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

9 λεπτά μετά τις 10, στην τελευταία νύχτα του Σεπτέμβρη. Καλησπέρα σας, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής εδώ στον Πέπερ στους 96.6 στην νυχτερινή βάρδια. Με ψηλό βροχό μας αποχαιρετά ο Σεπτέμβρης, τουλάχιστον εδώ στο Νέο Φάλιρο, αλλά εμείς αντιστεκόμαστε μουσικά και έχουμε πήγαμε στο Ρίο Ντι Τζανέιρο με την φωνή της Μάρι Φρόες, Βεϊτιμπόρα. Κάπως νωρίς έφυγε το καλοκαίρι και απότομα, αλλά η μουσική τέτοια εμπόδια τα ξεπερνά. California Dreamin'.

Η Νένε Τσέρι και ο Γιουσούν Ντουρ, 7 seconds, για αυτά τα 7 δευτερόλεπτα, τα πρώτα 7 δευτερόλεπτα ζωής ενός μωρού, με την απόλυτη αγνότητα κατά την Νένε Τσέρι που έχει γράψει τους στίχους αυτού του υπέροχου κλασικού πια τραγουδιού, Peppers του 96 και 6 νυχτερινή βάρδια, νύχτα Τετάρτης, τελευταία νύχτα του Σεπτέμβρη. Και πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγατε στο Παρίσι? Πότε ήταν η τελευταία φορά που έχετε δει μια συναυλία στο Paris Bercy? Ο Pepper έχει οργανώσει την απόλυτη Pepper εμπειρία. Pepper Experience 28 Οκτωβρίου, για 4 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα στο Παρίσι. Επισκέπτεστε τον πύργο του Άιφελ, φτάνετε μέχρι την κορυφή, κάνετε βόλτα με βαπορέτο στο Σικουάνα, έχετε δύο μαγικά εισιτήρια για να δείτε στο Paris Bercy τους Duran Duran. Τι άλλο να κάνουμε? Pepper Password στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα, κάθε φορά διαφορετικό. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Με αυτό το password ανοίγετε τη φόρμα που βρίσκεται στο site του Pepper.

0: Από την μακρινή Αυστραλία, οι Glass Beams με αυτές τις πλεκτές μάσκες τις οποίες φορούν όταν παίζουν μουσική, μαχάλ από κάποια φυλή ηθαγενών εμπνευσμένη. Πέπερ στους 96 και 6, από τις πολύ ωραίες ειδήσεις που διαβάζει κανένα σήμερα, είναι το πολύ συζητημένο ντοκιμαντέρ του τον Yuval Abraham και Rachel Zoll, το NASA. Έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες στην Ιταλία τη Δευτέρα. Δευτέρα και Τρίτη, 1.100.000 εισιτήρια. Ήταν προγραμματισμένο να παίξει σε πολύ λίγες αίθουσες σε όλη την Ιταλία. Αυτό αναπροσαρμόζεται γιατί η θέληση να δει κανείς αυτό το πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ και να καταλάβει το τι έχει συμβεί στη Γάζα φαίνεται ότι κερδίζει πανευρωπαϊκά συνεχώς τηλεθεατές. Πέπερ στους 96 και 6. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Έρχεται η Lana Del Rey, έρχονται οι Smiths.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Pepper.

0: Red Hot Chili Peppers, The Seven Song στον Peppers του 96 και 6, εδώ νύχτα Τετάρτης, τελευταία νύχτα του Σεπτέμβρη. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11, δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσανύχτα. Και ο Ντάτι, ο ανερχόμενος καλλιτέχνης που μάθατε όλοι από τη συχνότητα του Pepper, στις 30 Οκτωβρίου του 2026 θα είναι στο Fast Club.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.
0: Και θα σας πάμε εκεί, μείνετε συντονισμένοι.

Ίσως η σπουδαιότερη soulful φωνή της Αυστραλίας, η Kylie Oldies. Αυτό είναι το No Use των Peppers του 96 και 6, και ένας σπουδαίος δημιουργός, εγγενίασε μια έκθεση την οποία συνήθως την έκανε, το έργο του παρουσιαζόταν σε κλειστό χώρο για πρώτη φορά σε ανοιχτό, και αναφέρομαι στο Celeste Boucher Mugenot και στην έκθεση Κλίναμεν, το η οποία εγγενιάστηκε προχθές στο Onassis Mandra. Είναι τρεις κυκλικές κολυμβήθρες σε τρία διαδοχικά διαφορετικά επίπεδα, οι οποίες παρασύρουν, έχοντας την επιφάνειά τους 182 πορσελάνα μπολ σκεύη, να το πω, αυτά συγκρούονται μεταξύ τους, φτιάχνουν ένα ηχητικό πράγμα, και μαζί με την αντανάκλαση νιώθεις ότι έρχεται ένας θόρυβος από κάποια πλάσματα από το βυθό αυτών των κολυμβήθρων. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέαμα και σας προτείνω να το δείτε. Κλείναμε λοιπόν στη Mandra Onassis, περισσότερα στο onassis.org.

Αυτή είναι η αξεπέραστη Amy Winehouse και το Rehab στον Peppers του 96 σε ένα Reflex Revision, δίνοντάς του λίγο μπιτάκι παραπάνω και κάνοντάς το λίγο πιο 60's. Να στείλω μια καλησπέρα, που σήμερα δεν είχα καλησπέρες, είχα μόνο από την Έσμα και από τον Στέφανο που μας ακούει από το Μαρούσι. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για τα μηνύματα, αυτά τα δύο, τα στερνά ας πούμε. Και φτάσαμε στο τέλος για απόψε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Αύριο να έχουμε ένα καλό μήνα, να έχουμε την υγειά μας και μια καλή ημέρα. Θα τα πούμε στις 10 το βράδυ ακριβώς. Καλή συνέχεια.

0: Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector.
1: DJ Spector.
0: Pepper 96 και 6.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.